0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

πως σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι, κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Europe και The Final Countdown ακούτε αυτή τη στιγμή. Γιατί θα κάνουμε μία αντίστροφη μέτρηση. Ξεκινώντας από το 2010 και θα πάμε πίσω μέχρι το 2000. Είμαι η Κάλια Βλάχου. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Και εσείς είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και στο Stop Rewind.

Και υπάρχει λόγος που έχω επιλέξει το The Final Countdown, γιατί για όσους θυμάστε, για όσους ενδεχομένως είχατε γεννηθεί, πιστεύω είχατε γεννηθεί ή δεν ήσασταν πάρα πολύ μικροί, υπήρχε μία εκπομπή στον Αλφα με την Αταλία Γερμανού. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, πάντως είχε ξαναγίνει. Νομίζω The Chart Show μπορεί να έχει και διαφορετική ονομασία. Η οποία έκανε μία αναδρομή σε παλιά τραγούδια, καλούσε celebrities κιόλας να πούν τις εμπειρίες τους από αυτά τα τραγούδια. Και το τραγούδι έναρξης της εκπομπής ήταν το The Final Countdown των Europe.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι για μια ακόμη εβδομάδα στο Stop Rewind και ενώ οι περισσότεροι ξεκινάνε από το παρελθόν, εμείς θα το πάμε ανάποδα. Στο πιο κοντινό παρελθόν, αν και πάνε μόλις 16 χρόνια από το 2010, κάποιοι από εσάς ήσασταν 10 χρονών, κάποιοι από εσάς ήσασταν μικρότεροι, κάποιοι ήμασταν ακόμη μικρότεροι, κάποιοι γεννηθήκατε το 2010 και μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Το συζητούσαμε και χθες, γιατί είχαμε πάει στο σπίτι μιας φίλης και ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν 16 χρονών και δεν είχαμε κάνει το συνδυασμό, νομίζω κιόλας λόγω COVID, κάποιοι από εμάς έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε ακόμα 18 χρονών. Και μας λέει αυτή η κοπέλα, είμαι 16 χρονών και τα λοιπά, αν έποτε γεννήθηκες το 2010. Και υπήρξε μία παύση εκεί, αν και όχι πολύ μεγαλύτερες, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σοκ ήταν μεγάλο. 2010 λοιπόν και ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Ελλάδα, γιατί ήταν η εποχή των μνημονίων. Εμείς δεν θα πιάσουμε τόσο πολύ το πολιτικό κομμάτι, διότι και καθότι είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή, παρόλα αυτά θα πιάσουμε κάποια γεγονότα από την πολιτική σκηνή της χώρας και διεθνώς. Για το 2010 δεν έχω πάρα πολλά να πω. Έχουμε πιο πολύ τεχνολογία και pop culture και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία πραγματοποιήθηκε το 2010 η πρώτη παρουσίαση του iPad. Ο Steve Jobs λοιπόν παρουσιάζει το iPad της Apple, δημιουργώντας μία εντελώς νέα κατηγορία συσκευών, τα tablets. Και τότε ξεκίνησαν να υφίστανται λοιπόν. Τα tablets ήταν κάτι διαφορετικό από το κινητό. Το κινητό που δεν ήταν ούτε τότε διαδεδομένο, το smartphone. Η Apple το είχε ξεκινήσει και αυτό. Παραμένουμε στην τεχνολογία, το λανσάρισμα του Instagram. Το Instagram που πλέον αποτελεί σταθερό κομμάτι στις ζωές των περισσότερων από εμάς. Είναι μια εφαρμογή που την θεωρούμε ψηλοδεδομένη, που ανταλλάσσουμε μηνύματα, κυρίως ανεβάζουμε φωτογραφίες. Το Instagram λοιπόν για πρώτη φορά λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 2010, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε φωτογραφίες. Αν και εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πρώτη εφαρμογή που είχε υιοθετήσει τα stories ήταν το Snapchat, για τους παλαιότερους που σίγουρα το γνωρίζουν. Και φυσικά Eurovision, η Ελλάδα είχε σταθερή συμμετοχή στη Eurovision με το ΟΠΑ τότε του Γιώργου Αλκαίου που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Όσλο κατακτώντας την 8η θέση. Φυσικά το 2010 κυκλοφόρησε και το τραγούδι της Ακύρα που πρωτοβγήκε για το Μουντιάλ, όμως είχε παραμείνει και έχει παραμείνει στα top ακόμη και σήμερα. Σακύρα και Waka Waka λοιπόν, This Time for Africa, το 2010. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή.

Και κλείνοντας με το 2010, γρήγορα, γρήγορα, περνάμε στο 2009, μια πολύ πιο γεμάτη χρονιά, μια χρονιά για την οποία έχουμε πολύ μαζεμένο υλικό. Θα σας ξεκινήσω από το πιο χαλαρά, λέω. Έχουμε λοιπόν την γέννηση του WhatsApp, το οποίο, εντάξει, υπάρχουν αρκετοί χρήστες του WhatsApp, νομίζω δεν είναι όσο διαδεδομένο ήταν ενδεχομένως παλαιότερα. Έχουμε την κυκλοφορία της ταινίας Avatar του James Cameron, η οποία είχε φέρει την επανάσταση τότε, έφερε στους κινηματογράφους την 3D τεχνολογία και έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Νομίζω μέχρι το Avatar 2, έχω την εντύπωση ότι το Avatar 2 είχε κάνει μεγαλύτερες εισπράξεις. Παρ' όλα αυτά επιφυλάσσομαι. Είχαμε το τέλος του βασιλιά της pop στις 25 Ιουνίου λοιπόν. Ο Michael Jackson άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών από ανακοπή καρδιάς λόγω δηλητηρίασης από προφόλη. Ο θάνατός του προκαλεί παγκόσμιο σοκ και ρίχνει το διαδίκτυο από την απότομη αύξηση της επισκεψιμότητας. Και η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι να βλέπω στις ειδήσεις την ανακοίνωση του θανάτου του Michael Jackson. Η αλήθεια είναι ότι ούσα μικρή τότε, δεν με είχε ταρακουνήσει, δεν είχα πάθει σοκ, όμως ήταν ένα γεγονός που το θυμόμουν γιατί όντως αναφερόταν πάρα πολύ στις ειδήσεις, στην τηλεόραση που είχαμε μεγαλύτερη πρόσβαση. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων που είχε βγει τότε. Το δελτίο ειδήσεων αυτό είναι από το Mega και ανακοινώνει τον θάνατο του Michael Jackson το 2009.

0: αστέρι του βασιλιά της pop Michael Jackson έσβησε για πάντα. Από την ηλικία των 6 ετών το παιδί θαύμα κατάφερε με την ιδιαίτερη φωνή και το ταλέντο του στο χορό να κατακτήσει τον κόσμο και να γίνει το μεγαλύτερο μουσικό είδωλο, κερδίζοντας 13 βραβεία Grammy και πουλώντας συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους. Ο ξαφνικός θάνατός του τα ξημερώματα από ανακοπή καρδιά σε ηλικία 51 ετών δίδωσε σε θλίψη τους θαυμαστές και συνεργάτες του.
1: Michael Jackson, no. Michael Jackson. Are you being serious?
2: Michael Jackson dead.
1: No.
3: No, no, no, we're not taking that. Michael Jackson is not dead, you know.
4: A family. Σε αυτό το σημείο να πούμε, ανακοινώνω από ότι ακούγεται σε έναν φαν του Michael Jackson ότι δεν ζει πλέον. Αυτή είναι η αντίδρασή του. Γενικώς πεζόταν σε όλα τα κανάλια που θυμάμαι. Είχαν γίνει πάρα πολλά αφιερώματα και στην έρευνα που έκανα. Βρήκα πολλά αφιερώματα εκείνη την περίοδο και... ας μην γελιόμαστε, ο Michael Jackson ήταν... ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως και ο μεγαλύτερος στάρ της εποχής του. Και τα τραγούδια του αναβιώνουν πλέον με την προβολή, εννοείται, της ταινίας. Ακούσαμε κάποια τραγούδια και την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Michael Jackson's been an idol for me all my life. Remember being in this in my house when I was very, very young and having his posters above my bedroom.
0: Δεν έχει σημασία αν είσαι λευκός ή μαύρος. Είναι ο στίχος τραγουδιού που έγραψε ο ίδιος και προκάλεσε σ' άλλο, όταν στη δεκαετία του 80 εμφανίστηκε με ανοιχτό χρωμοδέρμα μετά από πλαστικές εγχειρήσεις που δεν παραδέχτηκε ποτέ.
4: Εντάξει, αυτό είναι ένα στερεότυπο που επικρατούσε στην εποχή. Αναφερόταν πάρα πολύ, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος σχετικά με αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρέπει να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του Michael Jackson, ειδικά τη δεκαετία του 90 και του 80, έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν θα μείνουμε περισσότερο σε αυτό, θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα γεγονότα που στιγμάτισαν την χρονιά του 2009. Φυσικά, μιας και σήμερα έχουμε βραδιά Eurovision, αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2009 είχε εκπροσωπήσει, μας είχε εκπροσωπήσει στην Eurovision ο Σάκης Ρουβάς με το τραγούδι This Is Our Night. Ήταν η δεύτερη φορά που εκπροσωπούσε τη χώρα ο τραγουδιστής, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση, ενώ ο νικητής μεγάλος ήταν ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ από την Νορβηγία, ο οποίος είχε σπάσει τότε όλα τα ρεκόρ της βαθμολογίας με το τραγούδι Fairy Tale. Και θυμάμαι και αυτή τη βραδιά, συγκεκριμένα θυμάμαι να βλέπω στην τηλεόραση το Fairy Tale και ήταν όντως ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Η συνοδεία του βιολιού ήταν σαν να, όντως, σαν να ερμηνεύει ένα παραμύθι πάνω στη σκηνή. Και φυσικά πήγαμε και πολύ καλά στη Eurovision ως χώρα τότε και θα πάμε να ακούσουμε τον Σάκη Ρουβά σε αυτό το τραγούδι This Is Our Night 2009 Eurovision Ελλάδα.

0: εννοείται και τότε ο Σάκης Ρουβάς είχε κάνει χαρακτηριστική εμφάνιση με λευκό πουκάμισο και λευκό παντελόνι. Πάντα χορευτικός. Και παρότι η 7η θέση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε ξεσηκώσει το κοινό. Κάτι το οποίο ακούτε και αυτή τη στιγμή. Και πάμε στα πολιτικά τεκτενόμενα του έτους, γιατί έχουμε κάποια πολύ κομβικά σημεία. Το 2009 είχαμε λοιπόν την αλλαγή κυβέρνησης και την χαρακτηριστική φράση του Γιώργου Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν». Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου κερδίζει τις πρόορες βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 43,9% και η προεκλογική ατάκα «Λεφτά υπάρχουν» έμεινε στην ιστορία λίγο πριν η χώρα έρθει αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση και λίγο πριν περάσει στο πρώτο μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά γίνονταν τέτοιες δηλώσεις τότε και σε περίπτωση που δεν το θυμάστε ή ήσασταν αρκετά μικροί τότε, πάμε να ακούσουμε πάρα πολύ γρήγορα την viral με σημερινή ορολογία αυτή φράση.
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά.
0: Αυτό λοιπόν ήταν. Τώρα οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο αφήνω στην δική σας ευχέρεια. Και συνεχίζουμε. Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός ήταν τα εγγένεια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης λοιπόν μετράει από το 2009 και άνοιξε τις πύλες του τον Ιούνιο εκείνου του έτους. Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που μαγνητίζει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη. Πλέον δέχεται εκατομμύρια τουρίστες, θα πω, τον χρόνο, τουρίστες και μη. Οι περισσότεροι βέβαια το έχουμε δει από τις σχολικές εκδρομές που πηγαίναμε. Προσωπικά έχουμε πάει πάρα πολλές φορές εκδρομή με το σχολείο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, να μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat μέσω του radiopantheon.com και εννοείται και στα social media, να μας ακολουθήσετε και στα social media του σταθμού και της εκπομπής Radio Pantheon με αγγλικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, Radio Pantheon στο Facebook και στο Rewind στο Instagram της εκπομπής για να μαθαίνετε τα νέα της εκπομπής, τι αφιέρωμα θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα που ακολουθεί μέχρι να κλείσουμε με αυτές τις εκπομπές και εννοείται να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σχετικά με το τι θα θέλατε να δείτε, τι θα θέλατε να ακούσετε, τι σας αρέσει και τι όχι. Και νομίζω θα περάσουμε στην επόμενη ή μάλλον στην προηγούμενη χρονιά, το 2008, χρονιά επίσης με αρκετά γεγονότα. Την μετάβαση αυτή θα την κάνουμε με ένα τραγούδι, το οποίο νομίζω είναι αρκετά γνωστό σε όλους σας. Yeah.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αν σας θυμίζει κάτι αυτό που ακούτε. Να πούμε ότι το 2008 ήταν η χρονιά του MCU, καθώς κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία Marvel. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε και να μαντέψετε. Και ήταν ο Iron Man. Πρώτη ταινία Marvel, λοιπόν, κυκλοφόρησε το 2008. Ο πρώτος ήρωας της Marvel ήταν ο Iron Man. Ο Robert Downey Jr., λοιπόν, είχε ενσαρκώσει τον Tony Stark, σηματοδοτώντας την έναρξη του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Μέσα σε όλα, το The Dark Knight κυκλοφόρησε, ο Heath Ledger είχε καθυλώσει την ανθρωπότητα ως Joker στην ταινία «Σκοτεινός υπότης». Η ταινία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τον θάνατο, τον πρόωρο θάνατό του, και εννοείται είχε συγκλονίσει ο θάνατός στο όλο τον κόσμο, καθότι έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία. Στα τεχνολογικά και της επιστήμης έχουμε επίσης το λανσάρισμα του Spotify και του Google Chrome. Η μουσική βιομηχανία αλλάζει για πάντα με την επίσημη κυκλοφορία του Spotify τον Οκτώβριο, ενώ η Google παρουσιάζει το δικό της browser, το Google Chrome. Και αν και το Spotify κυκλοφόρησε το 2008, νομίζω στην Ελλάδα έγινε πιο διαδεδομένο αργότερα. Παρ' όλα αυτά υφίσταται από τότε. Φυσικά το 2008 δεν μπορούμε να παραλείψουμε σαν γεγονός την παγκόσμια οικονομική κρίση, την κατάρρευση του τραπεζικού κολοσσού της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο, που πυροδοτεί το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της μεγάλης ύφεσης, οι συνέπειες της οποίας θα επηρέαζαν άμεσα την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Και μιας και το πήγαμε αντίστροφα, νομίζω είδαμε πώς επηρεάστηκε η Ελλάδα, αν και δεν αναφερθήκαμε πολύ στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Μέσα σε όλα έχουμε την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα στη ΣΥΠΑ, ο οποίος εκλέγεται ως ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, όντας ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα. Και μέσα σε όλα νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε προς τα πίσω στο 2007. Στο 2007 που έχουμε την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του Παραπέντε, της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη στο Μέγκα, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ στα κινηματογραφικά φινάλε έχουμε την κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου Harry Potter, ο Harry Potter και η κλήρη του θανάτου, σπάζοντας ρεκόρ πωλήσεων, ενώ στις αίθουσες κάνει πρεμιέρα τότε το Πειρατές της Καραϊβικής, At the End of the World. Στα της Eurovision, να πούμε, αξίζει να σημειωθεί, ότι είχαμε συμμετάσχει με το «Γεια σου Μαρία» και τον Σαρμπέλ, κατακτώντας την 7η θέση. Και στα δυσάρεστα νέα του 2007, στα δυσάρεστα γεγονότα, έχουμε δυστυχώς τις φωνικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η Ελλάδα ζει μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες της. Οι καταστροφικές φωτιές κατακαίουν την Ηλία, τη Μεσσηνία, την Εύβοια και την Πάρνηθα, αφήνοντας πίσω τους 84 νεκρούς και εκατομμύρια στρέμματα στάχτης. Φυσικά ακολούθησαν δυστυχώς και άλλες πυρκαγιές. Όμως η πυρκαγιά του 2007 έχει μείνει στην ιστορία και θα φύγουμε. Θέλω να πάμε πιο πίσω, θέλω να πάμε στο 2006 και την γέννηση του Twitter. Και πέρα από τη γέννηση του Twitter έχουμε την Google. Η Google εξαγοράζει το YouTube και αποκτά τη ραγδαία αναπτυσσόμενη, πλατφόρμα του YouTube έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμα στα επιστημονικά νέα ο Πλούτονας έχασε το 2006 τον τίτλο του ως πλανήτης. Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση επαναπροσδιορίσε τον όρο πλανήτης, υποβιβάζοντας τον Πλούτονα στην κατηγορία του νάνου πλανήτη. Και εννοείται νίκη Ελλάδα στη Eurovision την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ ο διαγωνισμός της Eurovision, με εκπρόσωπο για δεύτερη φορά την Άννα Βύση με το τραγούδι Everything, με παρουσιαστές τον Σάκη Ρουβά και την Μαρία Μενούνος. Και σε περίπτωση που απορρίσατε, ακούγοντάς με να λέω δεύτερη φορά, ναι, η Άννα Βύση έχει εκπροσωπήσει ξανά τη χώρα μας στη Eurovision με το τραγούδι «Ότο Stop». Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ το τραγούδι, αλλά ήταν γεγονός ότι ό,τι μας είχε εκπροσωπήσει παλαιότερα, το τραγούδι δεν είχε φτάσει σε τόσο υψηλή θέση. Και συνεχίζουμε με το 2005. Και επειδή σας έχω πάει μονότερμα, δεν θα συζητήσω περαιτέρω. Θα πάμε να ακούσουμε Beyoncé και Crazy in Love.

0: Χρυσή χρονιά λοιπόν για την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό και πολιτισμό το 2005. Η Ελλάδα βγήκε πρώτη στην Eurovision κατακτώντας νίκη με την Έλληνα Παπαρίζου, η οποία έφερε την πρώτη και μοναδική νίκη μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα στο θεσμό με το τραγούδι My Number One στο Κίεβο της Ουκρανίας, προκαλώντας δελήριο ενθουσιασμό στους ελληνικούς δρόμους. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέχρι να τελειώσει, μέχρι το τέλος, δεν ήταν και 100% σίγουροι ότι θα κερδίσει η Ελλάδα στη Eurovision. Και λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, δεν μπορώ να μην αναφέρω για το 2005 την Ελλάδα που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, στην κορυφή κέρδισε το Eurobasket, η ομάδα ανδρών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2005 στο Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Γερμανία του Ντίρκ Ντοβίτσκι στον τελικό. Όλοι θυμούνται το θρυλικό τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στον ημιτελικό με τη Γαλλία και την μετάδοση του Βασίλη Σκουντή «Βάλ το αγόρι μου». Και σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα να το ακούσουμε.
1: Καμικάζι.
2: Πίεση.
1: Τίποτα άλλο.
2: Και στην επίθεση ένα γρήγορο καλάθι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Το συνεχόμενο zone press εδώ έριξε στην παγίδα τον Φλωράν Πιετρής. Το οποίο σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μένουν ακριβώς 30 δευτερόλεπτα, διότι δεν κύλησε ο χρόνος από τα 30,8 μετά την παράβαση του Παπαλουκά.
2: Δηλαδή δεν θέλουμε απλώς ένα καλάθι, θέλουμε και πίεση μετά για να ξανακλέψουμε. Να δούμε τώρα αν ο Γιαννάκης θα πάει σε ένα drive που είναι πιο σίγουρο καλάθι, θα δοκιμάσει κάτι μακρινό. Θεωρώ και φρενών θα πάει.
1: Νομίζω
2: σε
1: ότι
2: σίγουρο.
1: Επιστρέφει ο Παπαδόπουλος, άρα η μπάλα θα πάει μέσα στη ρακέτα. Και ίσως αυτή τη στιγμή με τον Παπαδόπουλο να έχει πιο ξελαμπικαρισμένο μυαλό. Να έχει ξεκουραστεί γιατί.
2: Και χωρίς το Vice, έτσι.
1: Ναι.
2: Το rebound θέλει προσοχή.
1: Βάζει και τις δύο. 60-64. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παπαλουκάς.
2: Τραποστάρι.
1: Θα γυρίσει. Είναι καλάθι. Ναι. 18 δευτερόλεπτα από Παπαλουκάς, ο ήρωας τελευταίας στιγμής. 62-64, τώρα θέλει πάλι φάουλ. Τι έγινε, φάουλ πάνω στο Ριγκοντό. Ποιος, αν είναι ο Παπαλουκάς, είναι πέμπτο.
2: Λοιπόν, δυστυχώς είναι στο Ριγκοντό, αλλά ακόμη υπάρχει χρόνος και ελπίδα. Είναι 14,3 δευτερόλεπτα. Ο Ριγκοντό έχει 2 στις 2 σήμερα.
1: Φεύγει ο Παπαδόπουλος.
2: Παίρνει ο Φώτσης.
1: Παιχνίδια τακτικής τώρα και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφει ο Φώτσης.
2: Έχει κάνει καταπληκτικές κινήσεις κακέρας στο τερίνο για να έχει τα τελευταία δύο λεπτά.
1: Το μόνο που αμένει ήταν να μπει και να σουτάρει αυτό στην μπάλα. Από τα 6-25, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ριγκοντό έξω!
2: Έξω! 62-64 παραμένει και έχουμε 14,3 δευτερόλεπτα.
1: Να μην μπει ο πόντος στην ελληνική ομάδα να πάει τουλάχιστον για την παράταση. Το μη χείρον Βέλτιστον, το μίνιμουμ. Γιατί αλλιώς οι Γάλλοι θα κάνουν φάουλ. Βάζει τη βολή ο Ριγκοντό. Μία στις δύο, οπότε τώρα άνετα θα κάνουν φάουλ αυτοί.
2: Το κάνανε μέσα.
1: Χαίρο πολύ. Αλλά το κάνουν πολύ γρήγορα. 4-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου.
2: Το βάλε. Το βάλε. 3 δευτερόλεπτα.
1: Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι. Όπως τότε.
2: Μέλος.
1: Ναι.
2: Μέλος.
1: Νέος Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι,
2: είμαστε στο τελικό.
1: Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιρ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει ένα μάτς που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος.
2: Όχι,
1: είναι,
2: δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Που μόνο
2: δεν έχει ξαναγίνει.
1: Της Ελλάδος, αυτή η εθνική ομάδα, η καλοχημένη από το Γιαννάκη, η ομάδα που πήρε την κληρονομιά του μεγάλου Γκάλι, του μεγάλου Φασούλα, του μεγάλου Χριστοδούλου.
0: Με αυτό το τρίποντο λοιπόν κατάφερε η Ελλάδα να φτάσει στον τελικό του Eurobasket το 2005 και εννοείται υπήρχε χαρά και την επόμενη χρονιά όταν η Ελλάδα στον ημιτελικό του Mundo Basket κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 101-95. Και με αυτό το απόσπασμα θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι όμως για σήμερα. Ένα τραγούδι που ακολούθησε και ακούστηκε πάρα πολύ την προηγούμενη χρονιά, το 2004. Το 2004 που, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενήσαμε εδώ στην Αθήνα, στο ανοιχτό γήπεδο του ΟΑΚΑ, Η Ελλάδα κατέκτησε το Euro 2004 στο ποδόσφαιρο και πέτυχε την μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγγελ και με το χρυσό γκολ του Άγγελου Χαριστέα στον τελικό κόντρα με την Πορτογαλία, η Ελλάδα στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, βγάζοντας εκατομμύρια Έλληνες στους δρόμους. Και το τραγούδι που ακούστηκε, ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο και συνδέθηκαν περισσότερο με το Euro εκείνη την εποχή και εννοείται ακούστηκαν και μετέπειτα σε άλλες νίκες πρωταθλημάτων, κυρίως εγχώριων, ήταν το τραγούδι των πολύ αγαπημένων Queen, το We Are The Champions. Με αυτό λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Αγαπητοί ακροατές του Radio Pantheon, χαίρετε. Είμαστε εδώ, συνεπείς, στην ώρα μας, για μία ακόμη εκπομπή. Εδώ, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, με την εκπομπή Αναγνώσεις, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωηνή και η Μαργαρόνη. Και για να ξεκινήσουμε έτσι αντιστοιχτικά με τη βροχή, θα βάλω ένα μουσικό κομμάτι για να σας καλωσορίσω και στη σημερινή μέρα, στη σημερινή εκπομπή που ήρθατε να ακούσετε. Και μετά από αυτό θα σας αποκαλύψω για όσους δεν καταλάβετε ήδη μέσα από το τραγούδι που θα βάλω, γιατί είναι λίγο δηλωτικό, το τι θα διαβάσουμε, θα σας το αποκαλύψω μετά ακριβώς από αυτό το τραγούδι. Είναι λίγο διαφορετικό από τις υπόλοιπες εκπομπές που έχουμε κάνει ως προς το μουσικό ύφος, αλλά δεν πειράζει. Θα υπάρξουν και γνώριμα μονοπάτια, αλλά και νέα.

0: Για όσους, όσες, όσα παιδιά ακροατές μπήκαν τώρα μόλις στη συχνότητά μας, να υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Αναγνώσεις σε επιμέλεια και παρουσίαση της Ζωηνίκης Μαργαρώνη. Και για όσους αναρωτιούνται, όσους ανθρώπους εννοείται, εμπερικλείο, οποιονδήποτε μπορεί να ακούει την εκπομπή μας από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα πολύ να μου πείτε αν αυτό το τραγούδι εσάς σας έχει θυμίσει κάτι, σας έχει φέρει κάτι από τα δικά σας παιδικά χρόνια. Στείλτε μου τα σχόλιά σας στα προσωπικά μου social media, το όνομα το επώνυμο μου που πατάτε και τα βρίσκετε, αλλά και στο email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com. Μπορείτε να πείτε τις δικές σας προτάσεις για επόμενα βιβλία, για επόμενες μουσικές επιλογές. Και έτσι λοιπόν σήμερα, αν δεν το καταλάβατε ήδη, θα μιλήσουμε για τα παιδιά. Η εκπομπή μας είναι εκπομπή στην οποία υπάρχουν κάποιοι κόσμοι με τους οποίους εμπλεκόμαστε. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με αυτούς και να μεταφερθούμε σε μια ιστορία λίγο πιο πέρα από μας, να συγχρονιστούμε με λίγο διαφορετικά από μας πράγματα, για να αντιληφθούμε λίγο πιο πέρα από μας τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Να νιώσουμε λιγάκι τη διαφορά.
0: Να δούμε ιδιαίτερες πτυχές από
1: συγγραφείς, ήρωες.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτό το ξέρετε ήδη. Και γνωρίζετε ότι στη σημερινή μας εκπομπή, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες, έχουν θέση τόσο βιβλία Ελλήνων όσο και ξένων συγγραφέων. Γιατί μέσα από τις ιστορίες φτιάχνουμε τις εικόνες μας και κατανοούμε περισσότερο και για μας και για τους άλλους, για τον κόσμο γύρω μας, για το τι θέλουμε να είμαστε και τι αγαπάμε. Περισσότερα για την κοσμοθεωρία που μπορούμε κάθε φορά βέβαια να ανατρέπουμε. Και επειδή όλα αυτά έχουν τη χάρη τους και δεν θα ήθελα να χρονοτριβώ, παίρνοντας πολύτιμο χρόνο από όλες αυτές τις ιστορίες που γεννιούνται στο μυαλό μας μέσα και μόνο από λίγες λέξεις, πόσο μάλλον όταν οι ιστορίες που προσπαθούμε να αγγίξουμε έχουν μια μεγαλύτερη ευρύτητα, θα προχωρήσω σε ένα δεύτερο μικρότερο μουσικό απόσπασμα και θα ξεκινήσω την σημερινή μας ιστορία. Οπότε κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Προσπαθήστε να γίνετε μέρος της ιστορίας και ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Πού είναι η μάνα σας, μωρέ? Πήγε στον Απετικότ. Αποκρίνονταν πρόθυμα και γρήγορα και τα δυο μαζί. Και πότε θα έρθει? Αγαπητικός είσαι κι εσύ, Μπάρμπα. Ο καλόκαρδος άνθρωπος λυπότανε, ντρεπότανε με αυτά τα πράγματα. Τι να τους πει? Να τύχαινε ωστόσο να είναι κανένας κακόψυχος άνθρωπος, και τύχαινε φυσικά, το παίρνει για παιχνίδι και γλεντούσε με τα δυο παιδιά. Στο τέλος μάθαν όλοι και γλεντούσαν. Ναι, είμαι κι εγώ. Κάτσε και καρτέρα την τότε, Μπάρμπα. Κάτσε και καρτέρα την. Τα δυο τους αυτά κάθονταν όλη μέρα σε αυτό το δωμάτιο. Και ούτε καρτέραγαν, ούτε δεν καρτέραγαν τίποτα. Πάνω σε ένα βρώμικο, χιλιοτρυπημένο σοφά, ο μικρότερος, ο στρατής, είχε σκορπισμένα ένα σωρό τυποτένια πράγματα. Κουπιά, κουτιά, μια τανάλια, μια πάνινη κούκλα, κάτι βίδες, κάτι ξυλαράκια, ένα ρουμπινέτο, σύρματα διάφορα, όλα τα μάζευε εκεί. Ξαπλωμένο στα μπρούμητα μπορούσε να παίζει όλη μέρα με αυτά τα παιχνίδια. Ατελείωτα. Τα άστενε, τα σκόρπιζε, τα συνδύαζε και μιλούσε, διαρκώς μιλούσε μεταξύ τους. Μέσα στους απίθανους συνδυασμούς αυτών των πραγμάτων ζούσε ένας κόσμος ολόκληρος, οργανωμένος σιγά σιγά στην ψυχή του τις ατέλειωτες ώρες που περνούσε πάνω σε αυτό το σοφά. Η τανάλια γινότανε μηχανή βαποριού και η πάνινη κούκλα κατέβαινε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι πάνω σε δυο βίδες, περασμένες σε ένα ξυλαράκι και ταξίδευε σε ένα τόπο μακρινό, όπου βοσκούσαν θεόρατα αλόγατα, κομματάκια από ξύλο. Μπορεί στα αλήθεια ο κόσμος του αυτός να μην ήταν καθόλου ομορφότερος, τελειότερος ή πλουσιότερος από τον κόσμο της φαντασίας των άλλων παιδιών. Ήταν ωστόσο απίστευτα στερεός, αυτόνομος και ολοκληρωμένος. Κι ήταν κόσμος φωτεινός και χαρούμενος, μαγεμένος. Ο μικρός έμενε ολότελα δοσμένος αυτόν, αποκλειστικά σ' αυτόν, σαν αλλοπαρμένος. Κι ήταν ευτυχής μέσα σ' αυτόν. Είχε φτάσει τα 6 του χρόνια και τα πόδια του απόμειναν ατροφικά. Με πολύ δυσκολία μπορούσε να περπατήσει. Κι είχε μάθει και καθόταν εκεί, με αυτά τα πράγματα, και κοιμότανε κιόλας εκεί, πάνω στον ίδιο σοφά, και ξυπνούσε πάλι με αυτά, για να ξαναρχίσει. Ο άλλος, ο Κωνσταντής, ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερος και είχε μεγαλώσει με τη φροντίδα του μικρού. Αυτός του δίνει εκεί το φαΐ του, εκείνο που ετοίμαζε η μάνα τους. Του φέρνε το νερό, τον έντυνε, τον ξέντυνε, το βράδυ τον έβαζε εκεί να πλαγιάσει, τον σκέπαζε και έστρωνε τότε κάτω στο πάτωμα και κοιμότανε δίπλα του. Το πρωί τον ένβε και τον έντυνε πάλι. Κάποτε τον έπαιρνε, του βάζε στα πόδια τα σίδερα και τον κατέβαζε στην αυλή, τον κάθιζε σε μια ψάθα, του φέρνε τα πράγματά του και δεν πήγαινε να παίξει με τα άλλα παιδιά, καθότανε δίπλα του πάλι. Ο μαγεμένος κόσμος της ψυχής του μικρού καθόλου δεν έφτανε στην ψυχή τη δική του. Ήξερε μόνο τα σύμβολά του, τα είχε μάθει κι αυτός, το καθένα τους τι σημαίνει και μπορούσε να μιλάει μαζί του. Έλεγε κάποτε κάτι ότι... κάτι έτσι. Και ό,τι και να έλεγε, του χαλούσε τη σειρά. Ο μικρός ξανάρχιζε ακούραστο στην αποκατάσταση. Ο Κωνσταντής γελούσε. Ο μικρός ήταν για αυτόν το παιχνίδι. Το μοναδικό του παιχνίδι. Και στο σχολείο που πήγε κατόπι και τον άφησε μόνο του το πρωί και το απόγευμα, πάλι σαν τέλειωνε, γύριζε γρήγορα και καθότανε δίπλα του. Του διάβαζε τα γράμματα που μάθαινε. Του δείχνε το βιβλίο, την πλάκα, του λέγε για τα παιδιά, για το δάσκαλο. Ο μικρός τον άκουγε προσεκτικά, με το κεφάλι σκυμμένο. Ύστερα ξαφνικά σταματούσε και άρχιζε αμέσως και τα εξηγούσε και αυτά με το δικό του τον τρόπο. Τα είχε περάσει και αυτά στο μαγεμένο του κόσμο. Ο Κωνσταντής τον άκουγε χωρίς να μαγεύεται και χωρίς να βαριέται. Διασκέδαζε με αυτά τα θαυμάσια καμώματα. Έλεγε κάτι κι αυτός. Ο μικρός άναβε, τον διόρθωνε. Και τα ραστιάρικο παιχνίδι συνεχιζόταν ατέλειωτα.
πάνω σε εκείνο το σοφά, σαν ένα παράξενο χαρούμενο παραλήρημα, δίπλα στο δωμάτιο που η μάνα τους δεχότανε τους άντρες. Η πελατεία ήταν μικρή, μάλλον ορισμένη, μάλλον τακτοποιημένη με τους ίδιους πάντοτε ανθρώπους εκείνο το μικρό λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας. Τους δεχόταν αυτιασίδωτη και αστόλιστη. Άφηνε την ποδιά της στο μαγειριό, κατέβαζε το φαΐ από τη φωτιά και πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Με τον ίδιο τρόπο που θα πουλούσε και ντύματα ή ψάρια. Πουλούσε τον έρωτα σε εκείνους τους ανθρώπους που τον πεινούσαν και τους έφτανε και έτσι. Θα το ήθελε πάρα πολύ να μπορούσε να μείνει με αυτούς τους λίγους μονάχα και τον άλλον καιρό να κοιτάζει το σπίτι και τα παιδιά της. Οι γειτόνισσες δεν τη χαιρετούσαν για το επάγγελμα. Η ίδια, ωστόσο, έξω από αυτό, το επάγγελμα, είχε απομείνει μια μικρή νοικοκυρά, χωρίς φαντασία και χωρίς τύψεις. Τον καιρό που πήγαινε ακόμα στη μάνα της στο χωριό, το σπίτι, τα σκεπάσματα, το παιδί, το ορφανό, ο στρατής δεν ήταν ακόμα, αυτά είχε μονάχα στο νου της. Και όταν η μάνα τη ρωτούσε πώς τα έφερνε βόλτα μοναχή της, μπορούσε ακόμα να λέει «Να, μωρή καψωμάνα, και πλένω και λίγο, και είναι κι αυτός ο υποτελώνης, θα σε παντρευτεί, μωρή». Έτσι είπε μάνα, την άνοιξη. «Να έρθω τότε κι εγώ, να έρθεις, μάνα. Να είχα και ένα ρούχο καλό, να ειδούμε, μάνα». Ήταν τότε καλά, ήταν ακόμα καλά. Ύστερα πέθανε η μάνα. Ο τελευταίος δεσμός με την παλιά της στη ζωή. Έφυγε και ο υποτελώνης, το τελευταίο πρόσχημα. Ήρθε και το μπάσταρδο στρατής, το σύνορο της καινούργιας ζωής. Και ήρθαν έτσι από τότε, μαζί με τους άλλους που ερχόντανε πάντα, και οι περαστικοί που τη μάθανε. Ναυτικοί, μεταπράτες, τίποτα έμποροι. Αυτή δεν τους ήθελε, μα μια φορά που δεν σηκώθηκε να ανοίξει νύχτα σε κάποιον, έγινε τέτοια φασαρία στο δρόμο με φωνές και βρισχές και χτυπήματα στην πόρτα που ξύπνησαν οι γειτόνοι και ξυπνήσαν και τα παιδιά της και σκούζανε και κουβαλήθηκαν και οι χωροφυλάκοι που φοβηθήκανε πάρα πολύ. Δεν άλλαζε τίποτα, μήτε στην ψυχή της, μήτε στον τρόπο της. Μόνο την πόρτα. Την άφησε από τότε μισανοιγμένη. Και μέρα νύχτα τους δεχόταν κι αυτούς. Όλους. Για αυτούς, τους περαστικούς και τους ξένους, δεν την πείραζε να νιώθει τα παιδιά της στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ακόμα μικρά. Και δεν είχε κι αλλού να τα βάλει. Δυο δωμάτια είχε το σπίτι. Ένα το μέσα, δικό της, και τ' άλλο, τα παίξω για αυτά. Μόνο σαν της ερχότανε κανένας από τους δικούς της και το θέλε και εκείνη να μείνει μαζί του με την ησυχία της, τους έδινε λίγες δραχμές και τα διώχνε να φύγουν από το σπίτι. Ο Κωνσταντής έπαιρνε τότε το μικρό, τον έδινε, του βάζε στα πόδια τα σίδερα, τον σήκωνε αγκαλιά να κατεβούνε τη σκάλα και στράτα-στράτα τον πήγαινε στη θάλασσα, περνώντας από τα μαγαζιά ψωνίζανε τις λίγες δραχμές τους και ο εμποράκος με την καμπούρα το ξέρε το μυστικό και ήθελε και αυτός να γλεντήσει λιγάκι με τα δυο χαζοπούλια, μισόκλεινε τα μάτια του και ρωτούσε «Πού είναι η μάνα σας, μωρέ?» «Σπίτι μας είναι». Ήρθε ο αγαπητικός της, αποκρίνονταν και τα δυο μαζί, πρόθυμα και γρήγορα-γρήγορα, με τα μάτια τους σκαρφωμένα στην παλάντζα που ζύγιαζε τη μαύρη σταφίδα. Ο εμποράκος έτριβε τα χέρια του ενθουσιασμένος με το κατόρθωμα της ευφυΐας του. Αυτά τραβούσαν έτσι και πηγαίνανε και καθόντανε στο λιμάνι και κοιτούσαν τα πλεούμενα και τη θάλασσα. Τώρα του λέγε ο Κωνσταντής του μικρού για τις μηχανές, τα πανιά, τα κουπιά, τα βαρέλια που φόρτωναν και για τα μέρη που τα πήγαιναν, όπως τα ξέρε. Ο μικρός άκουγε σιωπηλός, κοίταζε γύρω του με τα φλογισμένα του μάτια. Όλα τα χώνευε στο δικό του κόσμο. Εκεί δεν έλεγε τίποτα. Σα γυρίζανε σπίτι και ξαναβρισκότανε στο σοφά του. Ήταν έτοιμος πια να τα ξαναπεί με το δικό του τον τρόπο και αυτά. Έλεγε, έλεγε. Ήταν ένα χαρούμενο κελάιδισμα, ξεχύλισμα της ψυχής του. Και ένα ασταμάτητο σπενθύρισμα του μυαλού του. Τα έλεγε, ώσπου νύχτωνε. Αν ήτανε μόνα τους, δεν ανάβανε φως. Μέσα στο δωμάτιο σκοτίνιαζε. Τότε και ο στρατής σταματούσε. Τα μάτια του χανότανε για λίγο μακριά. Σαν να βλέπε πράγματα που δεν βλέπονται. Και ολότελα ξαφνικά, σαν να χανότανε το όραμα του χαρούμενου κόσμου του. Και ξαναγυρνούσε από εκεί, με τα παράλληλα πόδια του στο σοφά. Και φοβότανε μες στο δωμάτιο που σκοτίνιαζε. Άπλωνε τότε με λαχτάρα τα μαραμένα του χέρια και τα περνούσε στο λαιμό του Κωνσταντή.
Τον έσφυγε, σφυγότανε πάνω του. «Κωνσταντή μου»,

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και... ναι, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την εκπομπή των αναγνώσεων. Σε επιμέλεια και παρουσίαση της Ζωηνίκης Μαργαρώνη. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Κάποτε ακούγανε δίπλα τη μάνα τους και γελούσε πενιχτά. Καμιά φορά τρανταχτά. Και τη ρωτούσαν το βράδυ σαν τύχαινε να είναι ησυχία στο σπίτι και κάθονταν και εκείνοι κοντά τους. Μια ιστορία μου έλεγε αυτός ο Μπάρμπας και γέλασα. Πες την μάνα να γελάσουμε λίγο κι εμείς. Άμα μεγαλώσετε θα σας την πω να γελάσετε. Χρειάστηκε ωστόσο να μεγαλώσουν και πολύ για να τη μάθουν την ιστορία. Ήμερος όπως ήταν ο Κωνσταντής και μαζεμένος πολύ, δεν μάλωνε με τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Εκείνα ωστόσο δεν τον ήθελαν, τον απόδιωχναν από κοντά τους. Κάθε φορά που τον έβρισκαν μπροστά τους, τον έβριζαν και πάντα θέλανε να μαλώνουν μαζί του. Ο Κωνσταντής έβρισκε ολότελα δικό του το φταίξιμο. Και ημέρευε περισσότερο, με όλους. Μα από τον τρόπο που τον βρίζαν αυτόν και τον έβριζαν όλα τα παιδιά και πάντα με τις ίδιες βρισιές, αχνοχάραζε σιγά σιγά μέσα στο νου του πως κάτι ξεχωριστό και ασυνήθιστο και κακό γινότανε με τη δική του τη μάνα και με αυτούς τους μπαρμπάδες που ερχόντουσαν στο σπίτι. «Πού είναι η μάνα σας, μωρέ?» ρωτούσανε. Και ο Κωνσταντής άρχισε και κοκκίνιζε, μαζευόταν στη γωνιά του και κατέβαζε τα μάτια. «Όχι, Μπάρμπα. Εγώ δεν είμαι μπάσταρδος. Αυτός είναι μονάχα. Έτσι είπε η μάνα μας και έδειχνε το μικρό. «Και πού είναι ο πατέρας?» τον κάρφωνε ο Μπάρμπας. «Πέθανε», έλεγαν και τα δυο μαζί. Ύστερα ούτε αυτά δεν τα έλεγε πια, δεν έλεγε τίποτα. Τα μάτια του ανοίγανε διάπλατα και κοιτούσαν αυτόν τον ξένο, τον κοιτούσαν φοβισμένα. Ο στοχασμός που πάλευε πίσω έσπαζε πάνω σε ένα εξεδιάλυτο μυστικό. Σκορπιζόταν, έσβηνε αγέννητος. Δεν μπορούσε να δεθεί κανένα στοχασμός πάνω σε αυτά που γινόντουσαν.
2: Απόμενε η λύπη μονάχα. Και σφράγιζε σιγά σιγά την παιδική ψυχή. Και απόμεινε και το πείσμα να μην αποκρίνεται ποτέ σε κανέναν από αυτούς που ερχόντουσαν στο σπίτι. Και να μην μιλάει ποτέ και για τίποτα με τη μάνα του.
1: Στο σχολείο τίποτα καινούριο δεν έγινε. Μα χωρίς να το ξέρει γιατί... εκεί ήταν που γίνονταν κάθε μέρα και χειρότερα. Φοβότανε το δάσκαλο μέσα στην τάξη. Φοβότανε τον επιστάτη στην πόρτα, φοβότανε τα παιδιά στην αυλή. Όλα τα φοβότανε σε αυτό το σχολείο. Από το πρωί που ξεκινούσε να πάει ως το απόγευμα που τέλειωνε. Πολλές φορές την περίμενε, τη μετρούσε την ώρα, τη λαχταρούσε. Πότε να φύγει, να γυρίσει στο σπίτι, σε εκείνο το σπίτι. Έτσι γίνεται και ένα πρωί. Και φτάνοντας στην πόρτα του σχολείου, ένιωσε πως δεν είχε το θάρρος να την περάσει. Στάθηκε εκεί και κοίταζε το παλιό κτίριο. Κοίταζε τα παιδιά που περνούσαν και μπαίνανε, τα άκουγε που φωνάζανε στην αυλή. Και λοιπόν δεν μπορούσε να πάει. Με την τσάντα στο χέρι γύρισε πίσω και τράβηξε λίγο πιο κάτω, στάθηκε στη γωνιά. Σε λίγο ακούστηκε το κουδούνι που χτύπησε, οι φωνές σταματήσανε, η ησυχία απλώθηκε και στο δρόμο σε όλο τον τόπο. Τώρα πια τέλειωσε. Και να θέλε δεν μπορούσε να πάει, αφού χτύπησε και το κουδούνι. Θα μπήκαν τώρα στις τάξεις. Κοίταξε γύρω του πίσω του τρομαγμένος. Δεν ήταν κανένας. Έφυγε σιγά σιγά, σκουπίζοντας με τις γροθιές του τα μάτια του, σαν να μην ήταν ο ίδιος που το ήθελε, σαν πως όλα να γίνηκαν από αυτό το κουδούνι που χτύπησε και δεν μπορούσε τώρα να πάει.

τράβηξε σιγά σιγά πάλι στα χαμένα, με την τσάντα στο χέρι. Βρέθηκε στο λιμάνι. Έτσι γίνηκε κι αυτό. Σαν πως να μην ήταν ο ίδιος που το ήθελε, σαν πως να ήταν το λιμάνι που βρέθηκε μπρος του. Έκατσε τότε σε εκεί και περίμενε το μεσημέρι. Δεν έκλαψε άλλο. Και όταν άκουσε το ρολόι του δημαρχείου που χτυπούσε τις 12, πήρε πάλι την τσάντα του και τράβηξε για το σπίτι. Κάθισε κοντά στο μικρό, σαν τίποτα να μην έγινε. Μα φοβότανε πάρα πολύ και κοιτούσε τη μάνα του κλεφτά. Μην τη το πάνε κιόλας. Όταν ξανάφυγε πάλι στις 2, κοντοστάθηκε στην πόρτα. Στριφογύρισε από εδώ και από εκεί. Στο τέλος τράβηξε για το λιμάνι. Ήτανε τότε στην 4η τάξη.

Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Τα παιδιά τον είδανε πως έφευγε από το πρωί στο λιμάνι με την τσάντα στο χέρι. Το πάνε αμέσως στο δάσκαλο. Αυτός δεν νοιάστηκε και πολύ και δεν θα πήγαινε βέβαια δάσκαλος άνθρωπος να μιλήσει με αυτή τη γυναίκα. Μπορεί και να χάρηκε κιόλας που γλίτωσε από τον πελάτο. Να μην σκανταλίζονται τα άλλα παιδιά και ρωτούν και ξαναρωτούνε. Η μάνα δεν έμαθε τίποτα. Ο μικρός δεν ένιωσε να άλλαξε τίποτα. Αυτός έπαιρνε τώρα την τσάντα του κάθε πρωί και τραβούσε γραμμή στο λιμάνι. Την έκρυβε κάπου και καθόταν εκεί και κοιτούσε. Ένας κόσμος καινούριος ανοιγότανε τώρα μπροστά του. Βάρκες, μαούνες, μπενζίνες, βιασύνη, φωνές, αγκομαχητά και τσακώματα. Τα κοιτούσε κάθε μέρα, τα μάθαινε. Με έναν ωστόσο ένα θέαμα μόνο. Και όσο και να ήταν ζωντανό και πολύχρωμο, δεν το ξεχώριζε ακόμα από ένα γουστόζικο παραμύθι που μπορούσε να το έχει σκαρώσει ο στρατής. Δεν είχε νόημα, γι' αυτόν δεν είχε. Αυτός ήταν ξένος εκεί, αδιάφορος και άσχετος. Δεν μπορούσε να ξαναπάει στο σχολείο και κρυβόταν εκεί, τίποτα άλλο. Ο δικός του κόσμος ήταν ακόμα τα παιδιά που τον βρίζανε. Ήταν ο μικρός που περίμενε στο σοφά του. Ήταν αυτό το παράξενο πράγμα με τους ανθρώπους που ερχόταν σπίτι. Και ήταν και ο φόβος του. Να μην έρθουν μια φορά και τον πιάσουν από τα αυτή και τον πάνε στο δάσκαλο. Μην τον δούνε και το πούνε στη μάνα του. Δύο πρόσωπα, ωστόσο, αρχίσανε μέρα τη μέρα να παίρνουν υπόσταση μέσα του. Ήθελε δεν ήθελε, μπαίνανε στη ζωή τη δική του. Το ένα ήταν ο Χαμάλαρος. Απ' την αρχή που πήγε στο λιμάνι, ήταν κάτι μέσα στο νου του μισοκάθαρο, μισοσκοτεινό. Πως όπου και να πήγαινε, όπου και να στεκότανε, κάπου κοντά, μπορεί και να ήταν αυτός ο Χαμάλαρος, χωρίς να φανερώνεται μπρος του, σαν να παραμόνευε, σαν να παραφύλαγε. Ήταν ένας αγριάνθρωπος. Με στρογγυλό μεγάλο κεφάλι, διπλός από τους άλλους ανθρώπους και τα πράτσα του κρεμόντανε γυμνά, χειμώνα καλοκαίρι, σαν δυο τεράστια αγουδοχέρια. Όταν δεν δούλευε, έτρωγε εκεί, στο λιμάνι. Δεν πήγαινε στο μαγειρικό, έπαιρνε ένα ψωμί, τραβούσε από μέσα με τα νύχια του την ψύχα, το στούμπονε τυρί, το πάταγε δυνατά με τις δυο του παλάμες και δεν το κόβε με τα χέρια, το δάγκωνε γύρω-γύρω. Όταν δεν έτρωγε, ξαπλωνόταν ανάσκελα, εκεί πάλι, και μπορούσε να κάθεται έτσι ώρες ατελείωτες, όσο να τον φωνάξουν για καμιά δουλειά. Μιλούσε και με κάποιο τράβλισμα, όχι στη γλώσσα, κάπως έτσι, σαν να πνιγόταν η φωνή στο λαιμό του, και τα λόγια βγαίναν από το στόμα του βιαστικά, μπερδεμένα, σαν ένα μούγκρισμα. Μπορεί να ήταν γι' αυτό που δεν μιλούσε πολύ, και μήτε πήγαινε στις ταβέρνες μαζί με τους άλλους, πουθενά δεν πήγαινε αυτός. Όλη η μέρα βρισκόταν εκεί, εκεί και τη νύχτα. Σε μια μαούνα μέσα κοιμότανε. Ήταν ακόμα χειμώνας. Η θάλασσα κάποτε αγρίευε, ο Κωνσταντής κάποτε κρύωνε. Ένα πρωί που είχε πιάσει βροχή πολύ δυνατή, τρύπωσε πίσω από τις παράγκες του τελωνίου και κουκουλώθηκε μέσα στο παλτό του, περιμένοντας να περάσει. Μια σταλαγματιά νερό τον χτυπούσε πάνω στο κεφάλι σαν να ήταν ζυγιασμένη. Ανασηκώθηκε λίγο να κοιτάξει τριγύρω για καλύτερο μέρος. Ο Χαμάλαρος ήταν μπροστά του. Στεκότανε μέσα στη βροχή. Άγριος και μουσκεμένος και τον κοιτούσε. Αυτόν κοιτούσε. Ο Κωνσταντής άρρωσε ακόμα. Χώθηκε ακέραιος μέσα στο παλτό του. Και στα λαγματιά έσκαζε μέσα στην κορφή του κεφαλιού του, αλλά δεν σάλεψε. Περίμενε τρέμοντας. Ο άλλος δεν είπε τίποτε. Δεν έκανε τίποτε. Στάθηκε ακόμη λιγάκι, τον κοίταξε ακόμα και έφυγε πηδηχτά. Σαν ένα μεγάλο μπατάλικο ζώο. Όταν έφτασε στη γωνιά του τελωνίου, ξαναγύρισε το κεφάλι του και τον κοίταξε πάλι. Από τότε του απόμενε αυτός ο φόβος από το Χαμάλαρο. Το άλλο πρόσωπο δεν ήταν πρόσωπο. Λίγο πιο πέρα από το τελωνίο που κρυβότανε, εκεί που τελείωνε ο μόλος, αραγμένο από χρόνια, ξαρμάτατο και σακατεμένο, έρευε και σάπιζε ένα μεγάλο καράβι. Τα ξύλα της κουπαστής του ήταν σπασμένα, το κατάστρωμα αδιανό και ρημαγμένο. Παχύ μούσκλο ανέβαινε στα πλευρά του, πρασινίζοντας όσα πάνω στα μπούνια του. Μπροστά στη μούρη του μόνο, κάτω από τον μπαστούνι, ολοζώντανε ακόμα, με τα μαλλιά της στρογγυλά. Και τα μάτια, και μεγάλα, και τα μαλλιά ήταν λιμένα και κατέβαιναν από τις δυο μεριές της πλώρης ως κάτω στα νερά. Στεκόταν ακόμα εκεί, η γοργόνα του. Κατάντικρη στον Κωνσταντή και τον κοιτούσε.
Την έμαθε σιγά σιγά να είναι πάντα μπροστά του. Δεν τη φοβόταν αυτή. Μα σαν κρύωνε, σαν φοβόταν και πάσχιζε λίγο να συλλογιστεί γιατί γινόταν όλα αυτά, τι θα απογίνει στο τέλος και δεν έβρισκε απόκριση. Γυρνούσε τότε τα μάτια του και σε αυτήν, μπας και έχει από αυτήν μια απόκριση. Τα μάτια της ανέκφραστα, αμίλητα, μέναν απάνω το στυλωμένα. Το μεσημέρι ξανά παίρνε πάντα την κρυμμένη του τσάντα, γύριζε σπίτι και καθότανε πάλι κοντά στο μικρό. Του δίνε και έτρωγε. Του μιλούσε, τον άκουγε όπως πρώτα. Η μάνα δεν έξερε τίποτα ακόμα για το σχολείο. Αυτός χαιρότανε πάντα αν δεν την έβρισκε εκεί. Αν ήταν σπίτι, καθόταν μουδιασμένο στην άκρη του σοφά, με τα μάτια κατεβασμένα και δεν έλεγε τίποτα, όσο που να ξαναφύγει με την τσάντα του πάλι. Το απόγευμα, την ώρα που τέλειωνε το σχολείο, ήταν η ώρα που άρχιζαν εκεί και φυρένανε τα νερά, ριχαίνανε γύρω στο μόλο, σαν να τραβιότανε πέρα. Με τη φυρονεριά έσκυβε και αυτό στο κεφάλι. Ξαναγυρνούσε στο σπίτι και καθότανε κοντά στο μικρό. Όπως πρώτα. Όλα. Όλο το χειμώνα.

0: για να μην μείνουμε με την πικράδα του παιδιού που ξαφνικά αποφασίζει κάτι έξω από τις νόρμες, τις δικές του πρωτίστως, και να μείνουμε με αυτή την αίσθηση της αλυτόβιας αλλαγής που επιλέγει.
1: Το ξέρω, δεν θα πεις, δεν θα πεις, το σύμπαν μας δεν έχει εμπόδια.
0: Και έτσι κάπου εδώ

Κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε τη διαφορά μεταξύ της δικιάς μας ζωής και της δικιάς του. Και να καταλάβουμε ότι τελικά είναι τόσα που μπορεί κανείς να θεωρήσει ευχάριστα ή δυσάρεστα και τόσα που μπορεί να εκτιμήσει ή να αλλάξει. Και επειδή οι σκέψεις είναι πολλές και το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται όταν τις μοιράζεται κανείς, σας καλώ να μου τις πείτε και εμένα, να μου πείτε όλες αυτές τις δικές σας σκέψεις, τις εικόνες πιθανά ή οτιδήποτε άλλο εσείς αποκομίσατε από το σημερινό μας ανάγνωσμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου προτείνετε και νέα αναγνώσματα, αποσπάσματα από βιβλία ή κάτι που θα θέλατε να εξηγήσουμε περισσότερο, να μείνουμε λίγο παραπάνω σε ένα άλλο έργο, σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν ήρωα. Γιατί, όπως γνωρίζετε, πολλές φορές μετά από δικές σας προτάσεις ή αιτήματα, εισακούγονται αυτές οι εκκλήσεις και ναι, πολλές φορές ξαναδιαβάζουμε αναγνώσματα ή διαβάζουμε κάτι άλλο το ίδιο συγγραφέα ή συνεχίζουμε την ιστορία που σας έκανε εντύπωση. Γι' αυτό λοιπόν, στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα και σχόλια και μουσικές επιλογές που μπορεί να θέλετε να ακουστούν στον αέρα της εκπομπής ή ακόμα και συνεντεύξεις ή και concept εκπομπές που θα θέλατε να γίνουν. Είτε λοιπόν μέσω των προσωπικών μου social media, είτε μέσω του email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com, μπορείτε να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση με την εκπομπή ετούτη και το Radio Pandion, αλλά και μέσα από το chat στο site μας, το οποίο για όλη την ώρα των εκπομπών παραμένει ανοιχτό. Κάπου εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί θα πρέπει να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή. Οπότε, θα σας καλέσω να μείνετε συντονισμένοι και έπειτα, γιατί ακολουθεί μια μουσική εκπομπή, τα τραγούδια μια σταλιά, από τους Στάνα και Σπανουδάκη, εδώ στο Radio Pandion. Και θα σας βάλω μία ακόμη μουσική επιλογή για το σύμπαν που αφήνουμε σιγά σιγά και θα σας αποχαιρετήσω.

0: Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα.
1: Μέσα από τη φωτιά θα γεννηθεί.
0: Από τη ζωή Νίκη Μαργαρώνη. Το απόσπασμα του Χατζή που μας κράτησε συντροφιά σήμερα, αλλά και τα δύο μικρά παιδιά με τη μητέρα τους και τον Χαμάλαρο και τους περαστικούς και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που ταξίδεψαν μαζί μας για λίγο, νοητά, εδώ στην εκπομπή αυτή. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββατοκύριακο με ευχάριστες για όλους στιγμές. Καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6 και 5. Ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο στα μικρόφωνα. Καλησπέρα, Βάσια.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε ακόμα. Είμαστε εδώ ένα ακόμα Σάββατο. Πήγα να πω είμαστε ακόμα εδώ. Αυτό το προηγούμενο Σάββατο. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Όπου βλέπω δυναμικά ξεκινήσαμε και σήμερα. Οπότε είμαστε εδώ ένα ακόμα Σάββατο απόγευμα.
0: Θες να αλλάξουν να πάνε πρωί?
1: Όχι, είναι ωραίο το Σάββατο το απόγευμα. Πρωί δεν θα ξυπνάω. Με το ζόρι ξυπνάω. Καλύτερα το απόγευμα νομίζω.
0: Συμφωνώ.
1: Πες εσύ, Σταύρο, γιατί τώρα εγώ άρχισα
0: πάλι... Μας ακούτε από το radiopadion.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και υποδεχτούμε και τους σημερινούς μας καλεσμένους, να πούμε ότι πέρα από το radiopadion.com, το οποίο είναι η ιστοσελίδα μας, που μπορείτε να ακούτε το radiopadion και το radiopadion sports για τις αθλητικές μεταδόσεις, ακολουθήστε μας και στα social media. Τα social media του radiopadion είναι radiopadion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Το ίδιο ισχύει και για το radiopadion sports. Και έχουμε και τα δικά μας social, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok και με ελληνικούς χαρακτήρες...
1: Τώρα το TikTok τι το θες?
0: Δεν πειράζει, το αναφέρω. Και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify, όπου ακούτε ξανά και ξανά τις αγαπημένες σας εκπομπές. Αυτά τα πολύ ωραία...
1: Γιατί γενικά αν δεν έχετε τι να κάνετε στη ζωή σας, μπορείτε να μπείτε στο Spotify να μας ακούσετε.
0: Και να έχετε τι να κάνετε, θα το κάνετε με τη συνοδεία των φωνών μας από το Spotify. Και τι γελάς, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα είναι εκτός από το Spotify, θα τους έχουμε στοιχειώσει, θα είναι κάπου, θα είναι στο σπίτι και απλά θα έρχονται, θα ακούγω τις φωνές μας.
0: Θα ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο, ένα νέο project που λέγεται από σπίτι σε σπίτι. Από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γενικότερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά σήμερα είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι, γιατί έχουμε μαζί μας δύο πολύ πολύ πολύ αγαπημένους ανθρώπους, δύο πολύ πολύ αγαπημένους καλεσμένους, τον Παύλο Δαμιανίδη και τον Ζαν. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα καλύτερα που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Πω, αυτά τα τυπικά τα ψέματα. Τα
2: εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε, ναι. Όχι ότι αυτοπροσκληθήκε, μάλλον αυτοπροσκληθήκαμε, αλλά δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω.
2: Αλλά έχω ξανά αυτοπροσκληθεί, οπότε δεν έχω κάνει την αξιοπρέπεια να κάνω πλάκα γι' αυτό.
0: Ο Παύλος είναι ο νούμερο ένα καλεσμένος μας, είναι στην πρώτη θέση, ανεβαίνει με τρεις εμφανίσεις εδώ στην εκπομπή μας.
2: Ναι, έχω τρεις. Ποιος είναι πρώτος? Με έναν καθηγητή δεν τζαγωνόμουν ποιος θα είναι παραπάνω.
0: Τώρα είσαι όμως εσύ πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Πού με χάνεις που με βρίσκεις, σε ραδιοπάντιο, φίλε.
3: Ναι. Αιώνιος φοιτητής για πάντα. Εγώ είναι μεγάλη μου συγκίνηση καταρχάς που βρίσκομαι, που μπήκα στο πανεπιστήμιο, ποτέ δεν το έχω καταφέρει αυτό. Και τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό δρόμο. Τη Λεωφόρο Συγκρού που έχει το θέατρο, το ελληνικό, το θέαμα έχει ανέβει. Και να πω ότι ήταν και μια διευκόλυνση, γιατί την επόμενη εβδομάδα παντρεύω τον κολλητό μου, τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Και σήμερα είναι το bachelor party του, οπότε ναι, βολεύει, γιατί είμαστε κοντά από εδώ πέρα. Μετά μπορεί να επισκεφτούμε κάποια show που διάφορα κορίτσια που τα εκμεταλλεύονται, δίνονται μπροστά στον κόσμο και τέτοια. Είναι ένα show για όλη την οικογένεια. Ναι.
2: Sorry. Δεν έχει ξαναμπεί σε πανεπιστήμιο και φαίνεται λίγο αντικοινωνικά. Είναι καλό παιδί.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Μπορούμε να τσαπίσουμε να κάνουμε εκπομπή μόνοι τους, από ό,τι φαίνεται. Μάλλον.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Εσύ πες πρώτος.
2: Καλά, εγώ δεν έχω κάποιο bachelor party. Καλά, είμαστε με τις μουσικές μας και οι δύο.
0: Bachelor party δεν έχεις, αλλά έχεις καινούργιο τραγούδι.
2: Έχω καινούργιο τραγούδι, μπράβο.
0: Για πες.
3: Για το καινούργιο bachelor party.
2: Λοιπόν, έχω καινούργιο τραγούδι, ναι, και στα δύο δίνεις λεφτά, η αλήθεια είναι. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο θα είναι στο νέο μου άλμπουμ. Τώρα προσπαθώ να μιλήσω σοβαρά και είχαμε τον άλλο πριν να λέει. Λοιπόν, θα είναι στο νέο μου άλμπουμ, λοιπόν, που λες. Το οποίο ζήτησε από εδώ πέρα το Φίλτατο, το Ζαρ, που είναι και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Και όχι τόσο καλός χιουμορίστας. Να το πούμε μαζί. Είναι το «Γιατί μ' αρέσεις». Μ' αρέσει και το, ναι, δεν το βάλαμε τελικά το «Γιατί».
3: Δεν το γράφει ο ίδιος, το βάζει στο ChatGPT και το γράφει τα τραγούδια. Το...
2: Δεν ξέρω να παίζω κιθάρα. Αυτά και αυτό. Τώρα ήρθαμε λίγο να... Ήρθα σε εσάς να το προωθήσω. Είσαι ο μοχλός προώθησής μου τόσα χρόνια.
1: Τιμή μας μεγάλη.
2: Και κομπλιμέντο, ε.
0: Πρόθεσε το, ξεκίνητε.
3: Τι θα το τραγουδήσεις τώρα, καθένα.
2: Με ρωτά.
3: Ναι. Ήταν μεγάλη τιμή. Εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του Παύλου, και εγώ και η μάνα μου, Ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεργαστώ, μου το ζητούσε πάρα πολύ καιρό, αλλά περίμενα το σωστό timing για να, να εκμεταλλευτό το τραγούδι το καλύτερο, ας μου έχει γράψει, και ισχύει ότι αυτό είναι το καλύτερο και τα λένε πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο.
2: Αυτό το τραγούδι που λέτε δεν είναι το καλύτερο και θα σας πω τι γίνεται. Σε κάθε δίσκο έχω ένα-δύο τραγούδια τα οποία τα βάζω ως τα πιο εμπορικά, ας πούμε, που συνήθως δεν είναι τα καλύτερα, αλλά τα οποία προωθούν το δίσκο, έτσι, και βρίσκω συνήθως, ας πούμε, κάνα δύο καραγκιόζιδες. Κράχτες, για να ακουστούν αυτά και μετά να πάρει η μπάλα και το δίσκο να ακουστούν και τα υπόλοιπα του δίσκου, τα πιο καλά, ας πούμε.
3: Τον πήρε το δίσκο η μπάλα του προηγούμενο.
2: Είχες... τον πήρε η μπάλα και τον πήγε.
3: Είχες κάποιον guest εκεί.
2: Όχι, δεν είχα. Δεν είχα στο προηγούμενο δίσκο. Ναι. Σε αυτόν έχω βάλει εδώ πέρα τα γερά μέσα. Έστειλα στον Πάνο Μουζουράκη. Δεν μου απάντησε.
3: Ο οποίος ήρθε, αλλά υπάρχει ένα.
2: Και μετά λέω πέρα θα βρω που είναι ό,τι πιο κοντά γίνεται, ρε παιδί μου.
3: Σε πιο φθηνή βερσιόν, εδώ πέρα πάνω στο μουσουράκι. Ράδιο Πάντιο, να ακούτε πάντα εδώ το.
1: Νομίζω με σήμερα περισσεύουμε σε αυτήν την εκπομπή.
3: Η ελεύθερη φωνή των φοιτητών εδώ πέρα. Χωρίς παρατάξεις, χωρίς τέτοια. Είδα έγραφε Πασόκα απ' έξω.
1: Νομίζω ότι θέλει και το Πολυτεχνείο.
3: Εν τω μεταξύ, Παύλο, εδώ και πάρα πολλή ώρα κουμπάει το πόδι σου πάνω στο δικό μου. Δεν ξέρω τι θες να πεις.
0: Έχουμε πει ότι θέλουμε να φέρουμε τους καλεσμένους κοντά.
1: Για όποιον δεν ξέρει, κάθεται στο ίδιο μικρόφωνο δίπλα-δίπλα. Οπότε είναι να σε σφίξουν κάπως τις σχέσεις τους. Γιατί νομίζω πάνω απ' όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι η τυφερότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε κοντά ακριβώς. Στο συνάνθρωπο.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ.
1: Βλέπω και εσύ κοντά θες να έρθει, Σταύρο.
3: Χαϊδεύονται εδώ πέρα. Πού με έφερε, ρε Παύλο. Έχει και ζέστη, λες και το κάνω επειδή αρχίζουμε να δυνόμαστε εδώ πέρα. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, ταιριάζει με το κλίμα της λεωφόρου.
3: Ναι.
0: Και της λεωφόρου του δικού μας.
3: Επί ευκαιρία μπορώ να πω δύο φορές μία λέξη, γιατί θα έχω μία έκπτωση στο απόψινο bachelor party. Αλκατράζ, 30% έκπτωση. Αυτό γιατί κοστίζουν τα. Είναι γαμοβάφτιση. Συνεχίστε.
0: Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν.
2: Εσύ.
0: Για το τραγούδι, είπες, δεν επιλέγω τα πιο πετυχημένα και επιλέγω τα πιο εμπορικά. Τι εννοείς με αυτό?
2: Ρε παιδί μου, κοίταξε όλα τα τραγούδια. Μεταξύ,
1: δεν ξέρω και ποια από αυτά που λέει τα εννοεί και ποια τα λέει απλά. Κάνεις και κάνεις ερώτηση.
2: Το έχουμε κάνει σοβαρός και αστείος μπάτσος. Δεν είναι αυτό το κανονικό. Όχι, είναι αυστηρός και χαλαρός. Εγώ λέω σοβαρά και ο Ζαν κάνει το χιουμοριστικό μέρος. Αυτό το πω σοβαρά δηλαδή. Ναι, το stand-up. Λοιπόν, ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ γενικά έχω βγάλει, ας πούμε, 30 τραγούδια μέχρι τώρα. Και τα 30 θεωρώ ότι κάτι είχαν να πούνε, γιατί ξέρω εγώ έχω στο σιρτάρι άλλα 100 που δεν τα έχω βγάλει ποτέ. Αλλά από αυτά τα 30 διαλέγω αυτά που είναι τα πιο αβανταδόρικα, αυτά που είναι τα πιο κάτσι, που λέτε και εσείς είναι εδώ πέρα στα πανεπιστήμια. Ναι. Έβγαλε ένα κόμιξ με τον Donald Trump.
0: Ωραίο, το κρατάω για θέμα συζήτηση μετά. Συνέχισε, Παύλο.
2: Έχει, δεν πει. Οκ, έβαλα ένα καπέλο.
3: Για να μην τυφλώνω τα παιδιά. Γιατί...
2: μιλάω και παρουσιάζω. Βλέπω ένα σόου μπροστά μου.
3: Για πες, έχουν.
2: Ναι.
3: 30 τραγούδια.
2: 30 τραγούδια, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό το κομμάτι κατάλαβα ότι σε αυτό το δίσκο, ρε παιδί μου, είναι αυτό που έχει, ας πούμε, το πιο κάτσι ρεφρένο, ότι μπορεί να το ακούσει ο άλλος και να του μείνει. Οπότε το προωθούμε αυτό. Γι' αυτό κάναμε και το βίντεο κλιπ, το κάναμε και ντουέτο εδώ πέρα με το Ζαν. Οπότε αυτό εννοώ. Δεν σημαίνει ότι εμπορικό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι απαραίτητα, δεν το θεωρείς τόσο καλό. Σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο στο να το ακούσει ο άλλος και να το.
1: Και να του μείνει.
2: Και να του μείνει. Αλλά γενικά αυτό ήταν στους πιο παλιούς, όχι τόσο στη δική μας γενιά. Ότι εμπορικό είναι κακό κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Δηλαδή, αν δεν το έχουμε, πρέπει να το ξεπεράσουμε, ρε παιδί μου.
3: Ναι, συμφωνώ με τον Παύλο πάρα πολύ, γιατί και εγώ στη πενταετή καριέρα μου έχω γράψει. Έχω κυκλοφορήσει 9 τραγούδια.
2: Μιλάω σοβαρά και γελάνε τα παιδιά.
3: Όχι, μιλάω σοβαρά. 9 τραγούδια, γιατί βαριέμαι, έχω και άλλα πράγματα να κάνω τέλος πάντων. Ο Παύλος το θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί κάθεται, παίζει συνέχεια μουσική, του αρέσει, παίζει στον δρόμο, ασχολείται. Εγώ παίζω video games, τέτοια, πάω σε bachelor party. Οπότε δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στην καθημερινότητά μου. Και συμφωνώ με τον Παύλο, δηλαδή και εγώ, ενώ τα τραγούδια που δεν έχω κυκλοφορήσει είναι μουσικά αριστουργήματα, δηλαδή είναι έπι. Τα οποία είναι δεκάλεπτα τραγούδια, 15 λεπτά, εκεί μου αρέσει να γράφω περίπου. Αλλά δεν τα κυκλοφορώ γιατί δεν είναι πιασάρικα, δεν μένει στον άλλονα.
1: Μελοποιήστε, πώς την πήγα μέσα.
3: Και κυκλοφορώ κι εγώ μόνο κάτι τρίλεπτα, ας πούμε, έτσι τα ραδιοφωνικά, αυτά τα μεγάλα hits που τα ξέρετε όλοι τα τραγούδια που έχω βγάλει αυτά τα χρόνια. Έχω μεγαλώσει.
2: Εμένα και τη μητέρα μου.
3: Ναι, και τα ανήψια μου που είναι οι μεγαλύτεροι μου fans.
0: Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πει το ναι. Για να συμμετέχεις και να βοηθήσεις τον Παύλο Δαμιανίδη με αυτό το νέο τραγούδι.
3: Γιατί νόμιζα ότι μου την έπεφτε. Γιατί όταν άκουσα το τραγούδι, είναι ένα ντουέτο που λέει ουσιαστικά ο ένας τον άλλο μ' αρέσεις.
2: Εκεί έγινε παρεξήγηση.
3: Εκεί έγινε η παρεξήγηση και λοιπά. Τώρα μου ακουμπάει το πόδι και όλα, εντάξει, ευκαιρία ψάχνει. Και λέω, βρε, λες. Ένιωθα κι εγώ μοναξία σε εκείνο τον καιρό. Αλλά μου άρεσε όντως πάρα πολύ σαν τραγούδι. Δηλαδή ήταν φουλ πιασάρικο με το που το άκουσα. Μόλις είχα ξυπνήσει εκεί πέρα με την τσίπλα στο μάτρε, τρέχαν τα σάλια μου και το άκουγα και μου είχε κολλήσει το μυαλό. Και λέω: καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτώ τη φήμη του Παύλου, του Δαμιανίδη, και να μπορέσω να πάρω λίγο από το αντιλάμψη του.
2: Σου τρέχουν τα σάλια όταν ξυπνάς.
3: Μου τρέχουν τα σάλια όταν ακούω τραγούδια σου.
0: Νομίζω ότι είναι η ιδανική πάσα για να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
3: Ναι, για πάμε.
2: Τα σάλια είναι καλή πάσα.
4: Να ζήσω κάτι ωραίο, ρε παιδί.
1: Γεια.
4: Γεια σου.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Αυτό ήταν το «Μ' αρέσεις» και εμένα μου άρεσε.
1: Μα δεν το ακούγες, μιλούσαμε.
2: το έχεις ξανακούσει.
0: το έχω ξανακούσει. Σε πληροφορώ, αγαπητέ φίλε Ζάν, ότι με το που βγήκε το έβαλα note.
1: Το έβαλες note.
0: Το έβαλα note.
2: Έβαλε όντως note.
1: Έλα ρε εσύ. Για πείτε μου τι σημαίνει αυτό που λέτε, γιατί φαίνεται...
0: Στο Instagram που έχει πάνω, που βάζεις τα τραγουδάκια...
1: Πάνω
2: από το προφίλ σου στα DMs. Εκεί που είναι τα DMs, ναι, από πάνω έχει κάτι φουσκάλες. Οπότε κάποιος μπορείτε να γράψει κάτι ή να ανεβάσει ένα τραγούδι.
1: Άρα το πρόθυσες κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έλα ρε. Εδώ στα μηνύματά μας.
3: Κατάλαβα.
0: Ακριβώς.
2: Και χωρίς να το ζητήσετε.
1: Ναι, αυτό δεν το ζήτησα. Από εδώ και πέρα θα ξέρω να το ζητάω.
0: Τον βοηθάμε να δημιουργήσει και στρατηγική πρόθεση. Θα μιλήσουμε μετά για το τελικό ποσό του.
1: Θα σας αφήσουμε μια επιταγή κάτι, να μας κόψετε χωρίς απόδειξη, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο, επειδή είστε...
2: Δεν τα λέμε δημόσια.
0: Επειδή είστε και δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι λειτουργείτε μόνοι σας, αυτόνομα. Θέλω να ρωτήσω λίγο για το κομμάτι του production, πώς έγινε, το βίντεο κλιπ, όλο αυτό, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε, πώς περάσατε στα γυρίσματα, πώς ήταν η όλη εμπειρία.
3: Κοίταξε, αυτό εξ αρχής, ρε παιδί μου, του είπα ότι έχω ένα τραγούδι γράψει, το οποίο θα μπει στο δικό μου δίσκο κτλ. Θα το τρέξω όλο εγώ, ρε παιδί μου, θα κάνω όλη την οργάνωση εγώ. Θέλω να συμμετέχεις, θα μου λες εννοείται, θέλω να νιώθεις άνετα, γιατί σου έχω γράψει και κάποιους στίχους, αν δεν σε αρέσει θα μου πεις, αλλά θα το τρέχω εγώ, θα κάνω την οργάνωση εγώ. Αυτό το είπα εξ αρχής, γιατί και οι δύο ακριβώς έχουμε βγάλει δουλειές. Και ξέρω ότι μπορεί να μπλεχτούν πάρα πολύ τα πράγματα, αν είναι δύο κεφάλια και ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Οπότε το πήγαμε έτσι. Δηλαδή, αν έλαβα εγώ την οργάνωση, ο Ζαν μου είπε κάποια πράγματα, επέμενα να αλλάξουμε κάτι στίχους που είχα βάλει. Πιστεύω ενδιαφέροντες, γιατί μέσα σε αυτό το τραγούδι με το «Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις» είχα βάλει τον Τραμπ και τον Πούτιν. Και ο Ζαν έκανε ολόκληρο τέτοιο για να τους βγάλουμε, τέλος πάντων. Θα το πω άλλη στιγμή αυτό. Βασικά θα το λέω στα live.
1: Θα το πούμε τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Λοιπόν.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Πολιτική τοποθέτηση ήθελε να πει στο τραγούδι, αλλά εγώ πιστεύω ότι σε ένα ερωτικό τραγούδι που μιλάει για μια σερβιτόρα κλπ. Ή για μένα. Εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει ο καθένας, παίρνει την τέχνη. Και τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης, ότι δεν χωράει ο Πούτιν σε ένα ερωτικό τραγούδι. Είναι ανάλογο, βέβαια, αν είσαι ερωτευμένος με τον Βλαδίμηρο, εκεί πέρα, ναι, να το γράψει ένα Πούτιν, σε θέλω, σε γουστάρω, μ' αρέσεις πάρα πολύ.
3: Θα σου πω, εμένα, εγώ ρε παιδί μου, όταν το έγραψα το κομμάτι, επειδή έχω βγάλει, ο δεύτερος δίσκος είναι αρκετά κοινωνικοπολιτικός και όχι, αυτά με απασχολούσαν, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, τώρα λέω, κοίτα να δεις, έχω γράψει κάτι πολύ ελαφρύ. Μ' αρέσεις, ξέρεις, κάτι πολύ απλό και ελαφρύ. Οπότε λέω να βάλω και μια τρίτη στροφή που θα λέει, θα κοροϊδεύει αυτό, ρε παιδί μου. Θα λέει ότι. Γιατί στην τελευταία στροφή λέω, με ρωτάς, γιατί δεν γράφω πια τραγούδια πιο ψαγμένα, να έχουν, λέει, τη ζωή να περιγράφω κοινωνικοπολιτικά. Γιατί μ' αρέσεις, να μ' αρέσεις και στο μυαλό μου είσαι εσύ κτλ. Οπότε είχα βάλει ότι αυτή τον ρωτάει, γιατί δεν γράφεις για αυτά που γίνονται, για τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον Πούτιν και τον Τραμπ. Έλεγε κάπως έτσι στοίχη και απαντούσε αυτός, γιατί μ' αρέσει, να μ' αρέσει. Αυτό ήταν το κόνσεπτ.
1: Ποιος σκέφτεται όταν δεν σε βλέπεις, αφού είσαι
3: σαν αντιδιαστολή. Λοιπόν, θα γυρίσουμε, τα περάσαμε πολύ ωραία. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκα πολύ να οργανώσω λίγο το κρου. Δηλαδή να βρούμε, ας πούμε, την Ελένη που έκανε τη σερβιτόρα. Την Ελένη, τη σερβιτόρα, την ξέχασες. Που έκανε τη σερβιτόρα. Αλλά άπαξ και βρεθήκαμε εκεί πέρα, ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν ένα τρίωρο πολύ, πολύ ευχάριστο. Με έβαψε ο Ζαν.
1: Ναι, έκανα μακιγιάζ εγώ.
3: Και μόνο αυτό δηλαδή αξίζει να το ζήσει κάποιος.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό.
2: Να το κάνει το μακιγιάζ ο Ζαν.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά.
1: Ήμουνα, του σκούπισα τον υδρότα, του σήκωσα τα μαλάκια του. Αυτό τα δικά μου δεν μου τα σήκωσε και δεν υπάρχουν. Του σκούπισα τον υδρότα. Βέβαια, ίσως σε κάποια πλάνα να γυαλίζει λίγο, γιατί δεν είχα το νου μου εκεί πέρα. Ήθελα να ετοιμαστώ για τα δικά μου τα πλάνα μετά. Σκούπιζα το δικό μου τον υδρότα.
3: Σε κάποια γυαλίζω, σε κάποια δεν γυαλίζω. Είναι λίγο παράξενο.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Εντάξει. Αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ήρθαν διάφορα παιδιά που έχω γνωρίσει από τα μουσικά Open Mic, κάνανε τους κομπάρσους, στηρίξανε πολύ. Ήταν ωραίο το γυρίσμα.
1: Βοηθητικούς ηθοποιούς.
3: Α, ναι, συγγνώμη. Είναι political correct.
1: Political correctness, εγώ έχω μάθει πάρα πολύ γενικά, ειδικά στην περιοχή που μένω, στα Κάτω Πατήσια. Διότι εκεί πέρα δεν υπάρχει διαχωρισμός φύλου. Επειδή έχουμε πολλούς ανθρώπους από το Πακιστάν, από το Μπαγκλαντές, λένε το άνθρωπο. Οπότε είναι έτσι ένα ουδέτερο δημιουργούν και το έχω πάρει αυτό, το έχω βάλει αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα μου. Γενικά προσέχω, μου αρέσει να προσέχω τι λέω.
3: Φλερτάρει με το cancel.
1: Γιατί τι είπα, δεν είπα κάτι κακό.
3: Πολύ από ό,τι φλερτάρουμε με την κοπέλα στο βίντεο κλιπ εμείς.
1: Δεν είπα κάτι κακό.
3: Όχι, φλερτάρει.
0: Και τελικά, για να κάνουμε το sum up λίγο πριν πάμε σε break. Πόσο δύσκολο είναι να κάνει ένας νέος καλλιτέχνης όλη αυτή τη διαδικασία να γράψει, να ηχογραφεί στο τραγούδι, να κάνει το βίντεο κλιπ.
2: Θέλω να ρωτήσω το χέρι γιατί το κουνάς έτσι.
1: Γιατί είναι rapper στον ελεύθερο του χρόνου και κουνάει.
0: Γιατί κάνει φίλου για καριέρα.
2: Συνέντευξη rap.
3: Να πω εγώ ή εσύ που είπε νέος, γι' αυτό δεν ξέρω αν νιώθεις άνετα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, τότε θα μιλήσω εγώ.
0: Μετά θα περάσουμε και στο
1: Εγώ δεν τρέπομαι για την ηλικία μου. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Δεν τρέπομαι για την ηλικία μου. Εντάξει, 21 χρονών είμαι. Στα 22 θα τα κλείσω τώρα τον επόμενο μήνα.
3: Αυτό μου έλεγε και το 2011.
1: Ναι. Και ως νέος καλλιτέχνης, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι ότι είναι ο φόρτος εργασίας. Δηλαδή ότι πρέπει να οργανώσεις πάρα πολλά άτομα, να το τρέξεις όλο μόνος σου, να βάλεις όλο το budget από την τσέπη σου. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε όλο τον χρόνο. Πώς άλλοι πηγαίνουν σε ζώνη, ξέρω εγώ, για να θρέψουν τα παιδιά στις οικογένειες. Εμείς το κάνουμε για να βγάλουμε ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, ένα δίσκο, κάτι τέτοιο. Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω δίσκο, έχω να βγάλω από το 2021. Έχω πάρα πολλά τραγούδια που περιμένουν. Ο λόγος είναι το οικονομικό. Ούτε καν απλά δεν γράφω τραγούδια.
3: Όχι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να το βγάλεις επαγγελματικά, δηλαδή να πας σε στούντιο, να φέρεις επαγγελματίες μουσικούς και να γίνει, ρε παιδί μου, κάτι που θα είναι επαγγελματικό, δεν είναι τόσο το τρέξιμο, γιατί το τρέξιμο χαίρεσαι που το κάνεις. Όπως κάθε τι που αγαπάς, όταν τρέχεις για κάτι που αγαπάς είναι ωραίο. Αλλά θέλει πολλά έξοδα, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ένα τραγούδι μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι φαντάζεται κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με κάτι τέτοιο.
1: Ναι, μπορεί ένα τραγούδι χωρίς το βίντεο κλιπ. Με βίντεο κλιπ μπορεί να πάει και 1000 ευρώ, σούμε, για ένα τραγούδι. Αν πας σε καλό παραγωγό.
3: Το κάθε τραγούδι.
1: Ναι, μπορεί να πάει τόσο. Βέβαια, μπορείς να κόψεις το budget ή να μην κάνεις βίντεο κλιπ για όλα τα τραγούδια. Διαλέγεις το πιο δυνατό και κάνεις αυτό, τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι της προώθησης, γιατί βγάζεις το υλικό σου, μετά είναι το θέμα τι γίνεται. Και ενώ μπορεί να θεωρείς ότι είναι πολύ καλό το υλικό σου, πολύ ωραίο το τραγούδι και όλα αυτά, έχεις μεγάλες προσδοκίες, δηλαδή λες τώρα θα βγει και κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει. Και συνήθως δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή παίρνει κάποια views από τους κοντινούς, άντε να φτάσει στα 1000-1500 views.
3: Πάθει κατάθλιψη, ρε μάνα.
1: Όχι, μα έτσι είναι.
3: Περιέγραψες ακριβώς το πώς είναι.
1: Ναι, μα η αλήθεια είναι. Εκτός αν έχεις budget, που εκεί πέρα πας σε εταιρείες προώθησης που σε προωθούν, σε κλείνουν live κλπ. Αλλά εκεί είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Εγώ δηλαδή, αν δεν είχα κάνει δύο μεταμοσχεύσεις μαλλιών, πιστεύω ότι θα ήμουν σε εταιρεία προώθησης και θα είχα καταφέρει να μπορέσω να είμαι ένας έντεχνος, γνωστός, καραφλός καλλιτέχνης. Αν και τώρα μπορεί να κάνω και μια τρίτη μεταμόσχευση, γιατί έχει προχωρήσει λίγο η επιστήμη. Δεν ξέρω να το μάθετε. Τώρα πρόσφατα έγινε η πρώτη μεταμόσχευση μαλλιών σε κόλλο. Στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Και προχωράει η επιστήμη. Τώρα έχει κάνει και τα μπότοξ και έφαγε και εκείνη τη γυναίκα εκεί πέρα που έχει ρίξει. Τον έχουμε ικανό τώρα να βάλει και βυζιά να ρίξει και άντρες μετά. Να φάει και τους άντρες της Ελληνίδας νοικοκυράς.
0: Και.
3: Τι να ρωτήσει μετά από αυτό.
2: Κλείνουμε την παρένθεση. Γιατί μπορούμε να την κλείσουμε την παρένθεση. Και επιστρέφουμε στο μουσικό κομμάτι.
0: Και επιστρέφουμε στο μουσικό κομμάτι. Είπες προώθηση. Οι πλατφόρμες τι ρόλο παίζουν? Τα ανεβάζεις YouTube, τα ανεβάζεις Spotify. Δουλεύει αυτό το πράγμα?
1: Δουλεύει άμα βάλεις κάποια χρήματα και μπορείς να προωθήσεις, ας πούμε, να μπει ως διαφήμιση.
3: Είσαι τυχερός, μωρέ, εντάξει. Σε κάποιους έχει γίνει να βγουν μέσα από το διαδίκτυο και να είναι τυχεροί, ας πούμε.
1: Ναι, ο Παντελής Παντελίδης, ας πούμε, Θεός χωρέστον.
3: Ναι, ο Παντελίδης και η Χατζηφραγκέτα, αλλά και πιο τωρινά άτομα, ας πούμε. Όντως, ο Παντελίδης δεν έβαζε διαφημίσεις.
1: Και οι Σκιαδαρέσες διαδικτυακά ξεκινήσανε.
3: Ναι, ναι. Πολλά παιδιά και οι Σκιαδαρέσες που είναι πολύ ταλαντούχα, είναι και παιδιά γνωστών ηθοποιών.
1: Δεν έχει να λέει αυτό, πίστεψε μου.
3: Ανοίγει πόρτες με συνεντεύξεις και τέτοια μωρά. Δηλαδή, ξέρεις στο χώρο.
0: Δεν νομίζω ότι σε όλους ισχύει.
1: Δεν ισχύει σε όλους.
3: Όχι, παιδιά, αλλά αν σκεφτείτε. Δεν θα πω τώρα ονόματα. Και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι όντως ταλαντούχα. Αλλά αν σκεφτείτε το ελληνικό τραγούδι που είναι στην ηλικία τη δικιά μας, δηλαδή 25 με 35, τα μισά παιδιά και πάνω είναι παιδιά ηθοποιών, καλλιτεχνών κτλ. Δηλαδή, αν το βάλετε κάτω, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά. Οπότε κάτι λέει αυτό. Σίγουρα κάτι λέει αυτό.
1: Δεν είμαι.
3: Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έτσι.
1: Ναι, δεν συμφωνώ εγώ σε αυτή την άποψη. Γιατί καταρχάς δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι παιδί κάποιου καλλιτέχνη, ότι ταυτόχρονα θα κάνεις και καριέρα. Πρέπει να έχεις και κάποιο ταλέντο. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν. Ένα... Όχι, όλα τα παιδιά αυτά που έχουν βγει έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Ναι, και έχουν και άκρες στο χώρο. Γιατί μπορεί να έχεις πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και να μην έχεις άκρες στο
1: χώρο. Δεν συμφωνώ. Γιατί πολλές φορές το να έχεις ένα όνομα λειτουργεί. Αντίθετα.
2: Και αντίστροφα.
1: Δηλαδή μπορεί να σου κλείσει πόρτες. Και το ξέρω από πολλά.
3: Να σας το πω πρακτικά. Ας πούμε το δικό μας τραγούδι, το οποίο το προωθούμε πάρα πολύ και οι δύο, και έχουμε και οι δύο ακόλουθους και τέτοια, ας πούμε, γιατί χρόνια το τρέχουμε. Έχει, ξέρω εγώ, τώρα στο YouTube 500 views. Αν είχες ένα γνωστό πατέρα, μητέρα, ηθοποιό, τραγουδιστή και σε έκανε μια κοινοποίηση, θα έπαιρνες 1000 views μόνο από την κοινοποίησή του. Άρα ξεκινάς με, με ένα καλό μπουστάρισμα. Μπορεί να παίρνεις και 10.000 views από μια κοινοποίηση ενός γνωστού.
1: Δεν ισχύει. Και εγώ έχω διάσημους φίλους ηθοποιούς και έχουν ανεβάσει τα τραγούδια μου. Δεν πήρα views. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς.
3: Ποιους γνωστούς φίλους ηθοποιούς.
1: Έχω, δεν μπορούμε να τους πούμε τώρα στον αέρα. Κρύβουν την ταυτότητά τους. Εσείς, παιδιά, ποιος είναι ο πιο γνωστός που έχετε φέρει εδώ πέρα?
2: Μπορούμε να το πούμε off-air αυτά.
1: Okay.
0: Εγώ λέω ότι μιας και τελειώνουμε το πρώτο μας μισάωρο, να πάμε να ακούσουμε ένα δικό σου τραγούδι, Τζαν. Πάμε να ακούσουμε το Air Condition.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Και θα επιστρέψουμε μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
1: Ας δροσιστούμε.

0: Αγάπη μου. Μήπως για λίγο. Έτσι για λίγο. Να ανάβαμε το air condition.
1: Ποιο air condition ρε, πώς την έχεις δει? Πασόκ εδώ πέρα έχουμε, ασούμε. Το ρεύμα έχει ανέβει πιο πολύ από το μεσόωρο εκεί του TikTok. Αν δεν πούσε λίγο, θα αρχίσω να κρυώνω.
0: Μα έχει 40 βαθμού.
1: Αυτό που είπα,

0: Αυτό θα είναι το καλοκαίρι μου.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και εδώ στην εκπομπή μας με τον Παύλο Δαμιανίδη και τον Ζαν, τα τραγούδια μια στέλια, με τη Βάσια και τον Σταύρο στα μικρόφωνα. Ακούσαμε ένα δικό σου τραγούδι, Ζαν,
1: ναι,
0: το Air Condition. Mm.
2: Και μετά και του Παύλου το Σεντοσκύλο με τη Γάτα. Και νομίζω είχαμε πιάσει έτσι, ωραία συζήτηση πριν, το είχαμε πιάσει για τις πλατφόρμες. Και επειδή και εσείς ως... Προσπαθώ αλήθεια να το πω πάλι λίγο σοβαρά αυτή η κουβέντα. Και λέγαμε και για εσάς ως νέους καλλιτέχνες πώς προσπαθείτε να κάνετε την προώθηση και όλα αυτά. Να σου πω, Σταύρο, συνέχισε εσύ την ερώτηση, εγώ παρετούμε.
1: Δεν ξέρω γιατί γελάει.
0: Δεν ήξερα τι ερώτηση θέλεις να κάνεις.
2: Έλατε, όντως.
1: Ρε Παύλο, μήπως θα έρθουμε σε σοβαρή εκπομπή.
3: Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Μήπως αυτό για τη μεταμόσχευση, κάτι που έλεγες.
1: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
2: Μπορούμε να το αφήσουμε αυτό και να επιστρέψουμε στο ότι... Εσύ...
1: Πολύ ωραία εκπομπή, παιδιά. Θα πάρει πόσα streams στο Spotify, θα πάρει.
2: Εσύ, Παύλο, έχεις βγάλει και ένα... Το ένα σόλμπουμ το έχεις κάνει και CD.
3: Το ένα
2: σόλμπουμ το έχεις κάνει και...
3: Και τα δύο το έχω κάνει CD. Το πρώτο, η Κοπάνα... Το είχα κάνει τελείως μόνος μου, ας πούμε. Στο δεύτερο είχα συνεργαστεί για τη διανομή του με το 8ο. Οπότε με είχαν βοηθήσει αυτοί να βρω πού θα τα τυπώσω. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσει. Ξέρω ότι όλα τα παιδιά τώρα, ρε παιδί μου, τα βγάζουν. Και αυτό είναι το που πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης. Να τα βγάλεις στο Spotify και στο YouTube κτλ. Εμένα πάντα μου άρεσε να το έχω και στο χέρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γίνει μια προσεγμένη δουλειά, να έχει booklet μέσα. Υπάρχουν και αυτοί που είναι σαν και εμένα. Και ένας τρελός στη δική μας γενιά που βγάζει κασέτες. Για ο Ζαν έχει βγάλει κασέτα.
0: Ζαν έχει βγάλει κασέτα.
3: Έχει βγάλει κασέτα.
1: Ναι, τον ένα δίσκο που έχω βγάλει τέλος πάντων το έβγαλα σε κασέτα. Γιατί τα περισσότερα CD καταλήγουν σε μπαλκόνια κρεμασμένα και διώχνουν τα περιστέρια. Δηλαδή.
0: Ενώ η κασέτα δεν μπορεί να κρεμαστεί σε ένα μπαλκόνι.
1: Η κασέτα όχι, την έχω κρεμάσει στο μπαλκόνι εννοεί. Η κασέτα, αλλά διώχνει ανθρώπους. Γιατί λένε. Τρελός είναι. Δηλαδή, είχαμε πάμε σπίτι του. Και δεν έρχονται σπίτι μου και επειδή είμαι μοναχικός άνθρωπος, μου αρέσει αυτό.
0: Πόσες κασέτες έβγαλες.
1: Μία. Όχι, ενώ από ποσά τεμάχια έβγαλα γύρω στα 50, κάπου εκεί.
0: Και πόσο ταλαιπωρήθηκες για να βγάλεις κασέτα.
1: Δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Πλήρως άνθρωπο και το έκανε.
0: Υπάρχει δυνατότητα να βγάλεις ακόμα
1: κασέτα. Φυσικά. Τα περισσότερα και η ιδέα ήταν, χωρίς πλάκα, να βγάλω, επειδή μου λέγανε, ρε εσύ μου λένε, ποιος ακούει κασέτες τώρα. Και λέω, στα live, λέω, θα πουλάω και κασετόφωνα. Αλλά υπάρχει μια εταιρεία, αλλά κόστιζε πάρα πολύ. Έβγαινε γύρω στα 40 ευρώ το τεμάχιο με κασετόφωνο μαζί.
3: Τι λες ρε, θα πάει καλά αυτό το επιχειρηματικό πλάνο,
1: ναι, ναι.
3: Παράξενο.
1: Μα εδώ οι 50 κασέτες που έβγαλα, πούλησα γύρω στις 5, τις άλλες τις χάρισα από εκεί και τις άλλες βέβαια τις έχω κρεμάσει στο μπαλκόνι μου.
3: Για να διώχνω
1: τους ανθρώπους.
3: Αλλά γενικά νομίζω ότι το όνειρο όλων εμάς, τέλος πάντων, των νέων καλλιτεχνών που θέλουμε να βγάζουμε κάτι που να φαίνεται, κάτι που να είναι υλικό, είναι το βινίλιο, παιδιά. Εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να βγάλω κάτι σε βινίλιο, αλλά είναι κάτι που το ψάχνω σιγά σιγά. Δηλαδή θα ήθελα να βγάλω μια συλλογή σε βινίλιο με τραγούδι μου. Εσένα δεν είναι το βινίλιο?
1: Όχι, όχι, είναι.
3: Για να το κρεμάσει στο μπαλκόνι.
1: Να το κρεμάσει στο μπαλκόνι, γιατί έχουν τα μεγαλύτερα περιστέρια.
3: Για να διώξω αετούς.
2: Και εσάς αυτό, πώς σας. Τι σας ευνοεί σας ως νέους καλλιτέχνες, ας πούμε, οι πλατφόρμες σας. Έχει κάποιο.
3: Οι πλατφόρμες,
2: πόσο διαφορετικό είναι βασικά.
3: Κοίταξε τις πλατφόρμες, παιδιά, στην ουσία, αυτό που στην εποχή μας τώρα, ναι, τη 2026, είναι να γίνεις viral. Αυτό προσπαθούν όλοι να γίνουν. Έχεις κάποιους που σε ακούνε στο Spotify και στο YouTube, που είναι, στην περίπτωσή μας, ξέρω εγώ, πέρα από φίλους και γνωστούς, να είναι 5-10 άτομα, τόσοι. Και ο σκοπός είναι να γίνεις viral. Οπότε προσπαθείς να κάνεις πράγματα που θα κάνουν ένα βιντεάκι σου να ακουστεί περισσότερο, ο ήχος να χρησιμοποιηθεί. Και μέσω αυτού να μάθουν τα τραγούδια σου, να έρθουν να σε ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, εγώ έχω γίνει viral, ούτε ο Ζαν, ας πούμε, είχε κάνει κάτι που... Τι είχες κάνει εσύ, κάτι που μου είχες πει ότι είχε ακουστεί. Αλλά δεν ήταν με τραγούδι, ήταν κάτι, ένα βιντεάκι που έλεγες...
1: Α, ναι μωρέ, επειδή ανά καιρούς κάνω έτσι βιντεάκια, χιουμοριστικά φλακιούλες έτσι που μπορεί να ανεβάσω στο Instagram, τίποτα, ένα βίντεο έχει πιάσει 500.000 views αυτό, αλλά δεν είχε να κάνει με τραγούδι μου. Αν είχα βάλει τραγούδι μου στο βίντεο, πιστεύω θα είχε πιάσει ούτε 1000 views.
3: Ναι, αυτό και ο άλλος τρόπος βέβαια πέρα από τις πλατφόρμες είναι το από κοντά. Δηλαδή να κάνεις ένα live και να έρθουν να σε ακούσουν και να πούνε «Α, μ' άρεσε αυτός, για να μπορώ να ακούσω τα τραγούδια του μετά». Δηλαδή είναι ένα σημείο αναφορά σε πλατφόρμες που ξέρεις ότι μπορεί να έρθει να σε βρει ο άλλος. Νομίζω είμαστε πάρα πολλοί καλλιτέχνες και βγαίνουν. Δηλαδή τώρα που βγάλαμε το τραγούδι μαζί με τον Ζαν, το «Μ' αρέσεις», έβλεπα φίλους, ας πούμε, και βγήκαν άλλα 5-6 τραγούδια την ίδια εβδομάδα. από παλιούς μου, ένας συμμαθητής μου, ένα παιδί από κάτι σεμινάρια, ένας άλλος μουσικός του δρόμου. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς είμαστε και βγάζουμε, ας πούμε, νέα τραγούδια. Τι να πρώτο ακούσει ο άλλος. Υπάρχει και αυτό το θέμα, δηλαδή.
0: Και μιας και είπες live, φέτος, Παύλο, έκανες πολλά ωραία πράγματα.
3: Φέτος έκανα, φέτος αποφάσισα να το γυρίσω στο παλιό που έκανα κάθε μήνα live, γιατί τα τελευταία χρόνια το, είχα κάνει, το έκανα λίγο πιο αραιά. Γενικά, εγώ παίζω μουσική στον δρόμο καθημερινά, βιοποριστικά ας πούμε. Και έκανα και τα μουσικά open mic, που αυτό το απόλαυσα πολύ, γιατί ουσιαστικά εγώ κάνω τον παρουσιαστή εκεί πέρα, λέω και δύο τραγούδια και δίνω βήμα σε νέους καλλιτέχνες ή και όχι τόσο νέους, καλή ώρα. Να πούνε, 15 λεπτά να τραγουδήσουν ό,τι θέλουν, ας πούμε. Και έτσι γίνονται, πολλά παιδιά παίρνουν το κολλάι πρώτη φορά στη σκηνή. Είναι σημαντικό, γιατί πολλοί μου λένε ότι έκανα το πρώτο μου live στο open mic σου και μετά ξεκίνησα να κάνω κανονικά live, το οποίο με τιμάει πάρα πολύ. Γίνονται γνωριμίες. Ας πούμε, εγώ το Ζάν το γνώρισα σε ένα open mic που έκανα στην Κυψέλη παλιά.
1: Και ήταν και ο λόγος που πρώτη φορά έπαιξα τραγούδια μπροστά σε κόσμο, ήταν σε open mic του Παύλου, γιατί εγώ δεν είχα το θάρρος να βγω μπροστά σε κόσμο και να παρουσιάσω δικό μου υλικό.
3: Ναι. Και είναι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζάν ήταν από τους καλύτερους, δηλαδή όταν είχε έρθει, θυμάμαι τότε ότι είχα πάθει πλάκα. Λέω, γιατί ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Έρχονται πάρα πολύ καλές φωνές στα open mic. Δηλαδή μου έχει τύχει να ακούσω φοβερές φωνές. Πολύ σπάνια ακούω πολύ καλούς τραγουδοποιούς. Δηλαδή συνήθως τα τραγούδια που ακούω είναι OK, εντάξει. Με το Ζάν είχα πει, δηλαδή είχε παίξει κάποια τραγούδια που έλεγα πω, ξέρεις, δηλαδή τον τηλεοδεφωνικό ας πούμε. Που είχε πει για τις playlists στα ραδιόφωνα, ήταν κάτι που ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να γράψω και δεν είχα βρει την έμπνευση, ας πούμε, και το είχε γράψει αυτός. Αλλά γενικά πολλές γνωριμίες. Τώρα παίζανε κάτι παιδιά, χθες είχαν live, που είχαν γνωριστεί και τρεις από open mic μου, ας πούμε. Αυτό με τιμάει πάρα πολύ εμένα, δηλαδή.
0: Πώς σκέφτηκες να το ξεκινήσεις αυτό το project?
3: Τα μουσικά open mic. Γενικά εγώ έβλεπα τους κομικούς, οι κομικοί, τα stand-up, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Το community τους είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Και θυμάμαι τον εαυτό μου στα 20 μου, ας πούμε, πριν καμιά δεκαετία που ήθελα να ξεκινήσω να παίζω με όση κιθάρα και όση φωνή ήξερα, ας πούμε, που δεν ήμουν καλός, δεν είχα ταλέντο σε αυτό και δεν έβρισκα βήμα. Είχα βρει ένα open mic στα Εξάρχεια, μουσικό, είχα χαρεί πάρα πολύ, είχα πάει, με είχαν βάλει να παίξω 2 ώρα τα ξημερώματα. Δηλαδή ήμασταν τόσοι πολλοί, δεν υπήρχε καμία οργάνωση και είχα παίξει για 3 κοιμισμένους, ξέρεις, 2 που κάνανε. Τέλος πάντων, μια απογοήτευση. Οπότε μετά, αφού ξεκίνησα και έκανα τα live μου και πήρα το κολλάι, λέω θα κάνω κάτι όπως το κάνουν οι κομικοί, πολύ οργανωμένο δηλαδή, με συγκεκριμένους συμμετέχοντες, συγκεκριμένο χρόνο, παρουσιαστή ανάμεσα κτλ. Που θα δίνω και θα νιώθει ο άλλος ότι ανεβαίνει και τον ακούνε, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ξέρει κιθάρα, είχε έρθει μια κοπελίτσα, ας πούμε, τώρα 18 χρονών, που έπαιζε πρώτη φορά σε κόσμο. Αλλά ήμασταν από κάτω και την ακούγαμε. Και αυτό θεωρώ ότι θέλει ο καλλιτέχνης, να τον ακούσουν, ρε παιδί μου. Και αν δεν είναι έτοιμος να κάνει δικό του live, έστω για 15 λεπτά. Έτσι το πήρα απόφαση, δηλαδή, για να δώσω αυτό το βήμα.
0: Άρα εσύ που το έκανες όλο αυτό και που είδες πάρα πολλά νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε πιο σοβαρά ή να το εξελίξουν, η απάντηση σε αυτό που λένε μερικοί ότι δεν υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες σήμερα, υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες σήμερα.
3: Αυτό είναι βλακεία και με εκνευρίζει να το πω και στον δρόμο που μου λένε συχνά ότι υπάρχουν νέα τραγούδια. Σε όλα τα πράγματα είναι, ξέρεις, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θέλουν να ανθίσουν. Αν δεν τα ποτίζεις, δηλαδή αν... Εγώ, ας πούμε, έβγαλε ένα δίσκο και μου έγραψε ένας μια κριτική που μου έλεγε παράτατο. Αν το δείτε, έχω βγάλει και τραγούδι γι' αυτό. Αν ήμουν κάποιος άλλος λιγότερο ξεροκέφαλος, μπορεί να τα παρατούσα. Αν βγαίνουμε και μας κοπανάνε τα νέα παιδιά και βρίσκουμε μόνο στις δυσκολίες, πώς θα βγουν νέα ταλέντα? Δηλαδή, δεν υπάρχει ανθοφορία καλλιτεχνών γιατί δεν βοηθάει το πράγμα. Προφανώς πάντα υπάρχουν καλλιτέχνες παντού. Και τώρα στη ραπ, ας πούμε, γιατί βγήκαν τόσο πολύ ξαφνικά. Απλά σε εκείνο το χώρο υπάρχουν ακροατές που θέλουν να ακούσουν κάτι καινούριο. Στο δικό μας χώρο δεν υπάρχουν αυτοί οι ακροατές. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ λίγοι. Σου λένε παίξα μου Χατζηδάκι, παίξα μου Τσιτσάνι, παίξα μου τα παλιά, ας πούμε.
2: Δεν είμαστε δηλαδή τόσο ανοιχτοί στο να ακούσουμε κάτι καινούριο?
3: Όχι, δεν είμαστε. Όχι. Και αυτοί που μας ακούνε είναι μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή τα νέα παιδιά ακούνε άλλα πράγματα. Δεν ακούνε αυτό που λέμε λανθασμένα έντεχνο, ας πούμε. Η δικιά μας γενιά ακούει άλλα πράγματα. Και καλά κάνει γιατί το έντεχνο έγινε λίγο παροχημένο μετά από ένα σημείο.
0: Ναι. Φταίνε οι ταμπέλες το ότι δεν είμαστε τόσο ανοιχτοί.
3: Οι ταμπέλες.
0: Δηλαδή το έντεχνο, όχι είμαι έντεχνος, όχι είμαι έντεχνος από αυτή την πλευρά.
3: Δεν υπάρχουν ταμπέλες και με το Χατζηδάκι και το Θοδωράκι υπήρχαν ταμπέλες. Οι ταμπέλες είναι για να συνεννοηθούμε. Απλά δεν φταίνουν οι ταμπέλες. Φταίνουν ότι δεν υπάρχει αυτό το βήμα. Εγώ ρε παιδί μου που δεν έχω καμία δύναμη, έχω κάνει κάποια παιδιά με τα open mic να ξεκινήσουν live. Αν αυτά τα κάνανε άνθρωποι που έχουν επιρροή και δύναμη, θα γινόντουσαν πολύ πιο ωραία πράγματα. Κατάλαβε τι σου λέω, ότι δεν είναι θέμα ταμπέλας. Είναι θέμα να υπάρξουν άνθρωποι. Που έχουν, ας πούμε, ένας που έχει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, που τον ακούει όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Τα ελληνικά ραδιόφωνα που είναι πανελλαδικά, ας πούμε, δεν παίζουν playlist. Να, αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν αλλάξει αυτό, θα βγουν νέα παιδιά, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, αλλά το ραδιόφωνο πλέον έχει γίνει ένα μεγάλο προϊόν. Υπάρχουν εταιρείες κανονικά προώθησης που έχουν αναλάβει, ας πούμε, πολύ γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε ελληνόφωνους, είτε ροκ, ας πούμε, σταθμούς. Ο Θεός να το κάνει ροκ. Είναι ροκ, είναι σαν μουσική, αλλά είναι αυτό το που το έχουμε, είναι σαν τζίχλα χιλιομασημένο, ας πούμε. Και υπάρχει, ας πούμε, είναι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν όλα αυτά τα ραδιόφωνα. Και ουσιαστικά, επειδή το έχω ακούσει από ραδιοφωνικούς παραγωγούς που είχαν και δικούς τους γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο λόγος που τα παρατήσαν ήταν επειδή ουσιαστικά μπήκαν αυτές οι εταιρείες και σε ξαναγκάζουν να παίζεις 200 συγκεκριμένα τραγούδια κάθε μέρα σε επανάληψη. Και αυτός είναι ο λόγος, νομίζω, δεν είναι σίγουρα ο κύριος λόγος, αλλά είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος έχει κουραστεί με το, σε εισαγωγικά, έντεχνο. Τα λατίνα άτεχνα, αυτό δεν μ' άρεσε ποτέ. Δηλαδή, έχω χιλιοϋποθεί όλα αυτά τα τραγούδια χίλιες φορές. Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν γίνει από, ας πούμε, όταν είχε ξεκινήσει ο Γιάννης ο Χαρούλης και τον είχα ακούσει πρώτη φορά, λέω κάτι ξεχωριστό, κάτι πολύ ωραίο. Πλέον δεν μπορώ, τα μαλλιά μου πέσανε επειδή συνέχεια πέφτουν τα μαλλιά μου. Δεν μπορώ δηλαδή να ακούω σε επανάληψη κάποια τραγουδία. Είναι πολύ καλοί καλλιτέχνες όλοι τους, αλλά χιλιοακουσμένοι. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει ένα λίγος χώρος στα 100 τραγούδια να παιχτεί και ένα νέο τραγούδι, που μπορεί και αυτό να γίνει. Δηλαδή, και εμείς μπορούμε να, δικά μας τραγούδια να μπουν στα ελληνικά ραδιόφωνα, αλλά θα πρέπει να έχεις πληρώσει κάποια εταιρεία προώθησης ουσιαστικά που την πληρώνεις με το μήνα και είναι αρκετά τα λεφτά που σου κλείνουν τα live και σε βάζουν και στα ραδιόφωνα, σου κλείνουν εκπομπές και όλα αυτά. Δεν γίνεσαι μόνο από το ταλέντο, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γίνεσαι αν έχεις την οικονομική άνεση και το καταφέρεις, μαγιά σου πραγματικά. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο για όλους.
0: Κάτι θέλεις να πεις, Παύλο, πες.
3: Ναι, να πω κάτι για το έντεχνο, γιατί το ακούω πάρα πολύ αυτό το γνωστό, ότι και τι είναι έντεχνο κτλ. Υπάρχει έντεχνο και το έντεχνο είναι κάτι ελληνικό. Και γιατί είναι κάτι ελληνικό? Γιατί στην Ελλάδα ήμασταν, όπως ξέρετε, ήρθανε με τη μικρασιατική καταστροφή, ήρθανε οι ρεμπέτες, ήρθανε δηλαδή το μπουζούκι, ένα όργανο που δεν το είχαν στην άλλη Δύση. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε και μια μουσική δυτικότροπη, που είναι τα βάλς, είναι αυτά τα τραγούδια που έγραφε, ας πούμε, ο Ατίκ. Αυτά τα δύο, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, τα πάντρεψαν. Έντεχνο είναι το έντεχνο λαϊκό, δηλαδή. Είναι τα τραγούδια που είναι δυτικότροπα και έχουν και μπουζούκι μέσα. Είναι αυτό το πάντρεμα. Αυτό μετά το έκανε ο Μάλαμας, το έκανε ο Θανάσης. Δηλαδή, είναι πράγματα που δεν είναι ούτε λαϊκά, ούτε δηλαδή ανατολίτικα τελείως, ούτε δυτικά. Ο Δελιβοριάς, ας πούμε, δεν είναι έντεχνο. Ο Μάλαμας είναι έντεχνο. Αυτό, εγώ και ο Ζαν, ας πούμε, δεν είμαστε έντεχνοι καλλιτέχνες. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν παντρεύουμε την Ανατολή με τη Δύση. Είμαστε πιο πολύ δυτικότροποι. Και ο Ζαν, αυτά που γράφει.
1: Εγώ έχω τραγούδι που είναι punk και είναι κερμπέτικο μαζί. Έχω τραγούδι που είναι punk και είναι και τσιφτετέλη.
3: Αυτό είναι έντεχνο, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι έντεχνο.
1: Εγώ νόμιζα ότι το έντεχνο είχε βγει όταν είχε, ουσιαστικά είχαν μελοποιηθεί οι μεγάλοι μας ποιητές από Χατζηδάκη Θεοδωράκη και ουσιαστικά επειδή η ποιήση ως τέχνη, ας πούμε, παντρεύτηκε με την άλλη τέχνη τη μουσική, από εκεί δημιουργήθηκε αυτή η ορολογία.
3: Και σε αυτούς βάλανε μέσα μπουζούκια και τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή και στο Action ST και τα λοιπά, ότι το φέρανε στο λαό. Αυτό είναι.
2: Είναι ουσιαστικά, ήταν λαϊκά τραγούδια που έγιναν και πολύ πιο λόγιους, ας το πούμε, κάπως. Και ήταν
3: αυτό το πάντρεμα Ανατολής και Δύσης, ρε παιδί μου, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή έχει απαξιωθεί πάρα πολύ στη γενιά μας. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε το έντεχνο σαν τραγούδι.
2: Γενικότερα είναι και πολλά. Δηλαδή αυτό που λες, ας πούμε, τώρα ότι άμα το πάρουμε με αυτή την έννοια, ο Δελιβοριάς δεν είναι έντεχνος, αλλά σε εμάς το μυαλό μας ο Δελιβοριάς είναι έντεχνος, γιατί το έχουμε φέρει λίγο αλλιώς το έντεχνο. Έχει αλλάξει από το πώς ήταν κάποτε και το εννοούμε κάπως διαφορετικά πλέον. Γι' αυτό και εντάσσουμε και το Δελιβοριά και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και
3: ο Αλκίνος συγγενεύει περισσότερο. Ο Δελιβοριάς δεν είναι. Ο Παυλίδης, ας πούμε, δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι που γράφουν πιο πολύ δυτικό τραγούδι, storytellers. Δηλαδή λένε ιστορίες, μπαλάντες, που rock pop μπαλάντες. Και εγώ αυτό κάνω. Και ο Ζαν αυτό κάνει, ας πούμε.
1: Μπαλάντες δεν γράφω. Εγώ καταρχάς ερωτικά τραγούδια δεν γράφω.
3: Πώς δεν γράφεις ερωτικά τραγούδια?
1: Δεν είναι ερωτικά αυτά τα τραγούδια που γράφω εγώ.
3: Με τη σχέση που έχει φθήνει.
1: Αυτό, ναι, αυτό ήταν μια αληθινή ιστορία που είναι το θέμα που πλήττει όλα τα ζευγάρια το καλοκαίρι που ο ένας ζεσταίνεται. Συνήθως οι γυναίκες, επειδή έχουν άλλη αντοχή στη ζέστη, είναι πιο ανθεκτικές σαν φύλο, είναι όντως πιο ανθεκτικές οι γυναίκες. Αντέχουν τη ζέστη. Εγώ δεν μπορώ, θέλω air condition. Και από εκεί πέρα, από αυτή την κρίση, ρε παιδί μου, γεννήθηκε ένα τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορήσω έχει να κάνει με τις κατσαρίδες. Δηλαδή, πιάνω θέματα που αφορούν τον Έλληνα, τον μέσο άνθρωπο, τέλος πάντων, οποιασδήποτε εθνικότητας.
2: Νομίζω μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό σαν συζήτηση.
1: Τις κατσαρίδες.
2: Όχι τις κατσαρίδες.
0: Όχι, τις κατσαρίδες.
2: Και τις κατσαρίδες.
3: Τις κατσαρίδες.
2: Θέλουμε ανάλυση, λογοτεχνική ανάλυση.
0: Ακριβώς. Αλλά πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Για πες, τι θα ακούσουμε.
2: Πες εσύ.
0: Εσύ διάλεξες. Θέλω εγώ πρώτα να
2: κοίτα, κατευθείαν. Τι κάνει. Με βάζει να διαλέγω τραγούδια και μετά κοιτάει. Δεν ξέρει τι θα βάλουμε και μου λέει πες εσύ. Ακούσουμε τη Βόλτα λοιπόν.
0: Ωραία, τη Βόλτα θα βάλω.
2: Το ξέρεις ότι βάλαμε τη Βόλτα ή τώρα το έμαθες.
0: Πώς δεν το ξέρω.
2: Ευχαριστώ.

0: Αυτή ήταν η βόλτα του Παύλου Δαμιανίδη. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Και μιας και μας είπε Ζαν για το καινούριο τραγούδι το οποίο ετοιμάζεις με θέμα τις κατσαρίδες.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπες για τα θέματα που... Εγώ συμφωνώ ότι ένα τραγούδι για τις κατσαρίδες μπορεί να... Όχι, αφορά όντως τον κόσμο και μπορεί να γίνει γνωστό.
1: Και τις είναι... κατσαρίδες.
0: Γιατί εγώ Σταύρο. Γενικά...
2: Να τα ακούσουν ίδιες οι κατσαρίδες, ακουστικά.
0: Προσπαθώ να πω κάτσω ώρα. εγώ βασικά αυτό που πιστεύω και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή και με άλλους καλεσμένους είναι ότι εμένα μου αρέσουν οι καλλιτέχνες. Ναι, οι κατσαρίδες μου αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ έχω στο σπίτι μου κατοικίδια κατσαρίδες.
2: Να ξέρω να μην έρθω σπίτι σου.
0: Εννοείται, βέβαια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες που γράφουν και για θέματα τα οποία ξέρεις, δεν τα. Όχι, δεν τα αγγίζεις πολύ εύκολα, αλλά δεν θεωρούνται τόσο popular σε εισαγωγικά. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Από τι εμπνέεσαι για να γράψεις κάτι?
1: Κοίταξε, Σταύρο, η έμπνευση έρχεται από τα απλά καθημερινά πράγματα. Ας πούμε, αυτό το τραγούδι το έγραψα κυριολεκτικά μέσα σε 10 λεπτά. Ήταν από τα πιο γρήγορα τραγούδια που έχω γράψει και το έγραψα όταν μετακόμισα στην υπέροχη γειτονιά, σε μια υπέροχη γειτονιά στα Κάτω Πατήσια. Και μαζί με το σπίτι είχα και καλεσμένους, τέλος πάντων. Ήταν αυτές οι κατσαρίδες, ανέβασε ένα story τώρα ο Παύλος, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Οι κατσαρίδες οι μικρές αυτές που είναι οι γερμανικές που λένε. Και μου κάνανε κατοχή στο σπίτι κανονικά, δηλαδή οι Γερμανοί δεν αλλάζουν. Και... και αποφάσισα να φέρω έναν εξολοθρευτή, κάναμε εκεί πέρα πεντομώσεις κλπ. Δεν λύθηκε το πρόβλημα και τους έγραψα αυτό το τραγούδι. Δηλαδή εμπνεύστηκα από ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, το οποίο με βασάνιζε πάρα πολύ καιρό.
3: Και φύγανε.
1: Βέβαια, τώρα έχω πάρει γάτο, βοηθάει λίγο. Κυνηγάει και αυτός, κυνηγάω και εγώ. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα μαζί με βίντεο κλιπ γύρω στις 15 Ιουνίου, που είναι κοντά στην θερινή ησημερία, τότε που ξεκινάνε και οι περισσότερες κατσαρίδες να επισκέπτονται τα σπίτια. Και έτσι θα επισκεφτώ και εγώ τα σπίτια σας μέσω του τραγουδιού μου.
3: Σαν κατσαρίδα.
1: Σαν κατσαρίδα.
2: Νομίζω μπορούμε να αφήσουμε την ερώτηση αυτή και για να μην την απαντήσει τώρα και ο Παύλος, για να ακούσουμε το αντιραδιοφωνικό που λέγαμε, το τραγούδι, μιας που κάναμε και την αντίστοιχη συζήτηση, και να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα να συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
2: Οπότε ας ακούσουμε το αντιραδιοφωνικό.
4: Ναι.

0: Πάλι εδώ λοιπόν στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μιας ταλιάς», στα μικροφωνά σας η Βάσκα και ο Σταύρος. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Εδώ πέρα έχουμε καλεσμένους τον Παύλο Δαμιανίδη και τον Ζαν. Και μιας που ακούσαμε τώρα μετά το break μας το τραγούδι «Τι ομάδα είσαι ρε», θα ήθελα να απευθύνω πρώτα στον Παύλο την ερώτηση που κάναμε και στον Ζαν από ό,τι εμπνέεται, αλλά να πω και πιο συγκεκριμένα, να σχολιάσω και να μας πεις και εσύ για αυτό το τραγούδι που αγγίζει και ένα θέμα το οποίο δεν βλέπουμε να το αγγίζουμε τόσο πολύ, παρόλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Εμπνέομαι, να σου πω την αλήθεια, παρατηρώ ότι σε κάθε άλμπουμ, ας πούμε, επειδή τώρα ετοιμάζω το τρίτο, είναι και λίγο διαφορετικές οι πηγές, ας πούμε, που με εμπνέουν. Ας πούμε, στον πρώτο δίσκο ήταν πάρα πολύ να βρω το τι θέλω να κάνω, να κάνω κοπάνα, να ασχοληθώ με τη μουσική, να σταματήσω να κάνω πράγματα που δεν αγαπάω. Οπότε αυτό είναι το κόνσεπτ του δίσκου. Στο δεύτερο είναι κάποια πράγματα πιο καθημερινά που έβλεπα και με ενοχλούσανε. Κάτι που με ενοχλεί εμένα στα κοινωνικοπολιτικά τραγούδια, όπως ήταν αυτό που έχω γράψει, είναι ότι βλέπω πολλά παιδιά ότι γράφουν ό,τι είναι της μόδας εκείνη την περίοδο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, όλοι ξέρουμε, ας πούμε, τι έγινε π.χ. στα Τέμπη. Έτσι, όλοι θεωρούμε ότι είναι ένα εγκληματικό κράτος που κάνει βλακίες. Το να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό ακόμα, ενώ έχουν γραφτεί 30 τραγούδια, δεν το θεωρώ σκόπιμο καλλιτεχνικά. Οπότε, εγώ, αν είναι να γράψω κάτι, προτιμώ να γράψω πράγματα που βλέπω ότι άλλοι δεν θα τα αγγίξουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέμε όλοι τα ίδια οι καλλιτέχνες. Και πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Ας πούμε, αυτό η οπαδική βία. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ, δηλαδή κάθε μέρα σχεδόν γίνονται επεισόδια και κάθε χρόνο επίσης ένα παιδί δολοφονείται, επειδή είναι μια άλλη ομάδα από αυτή που πρέπει να είναι. Αλλά ξύλο χωρίς δολοφονίες γίνεται πάρα πολύ συχνά. Και για ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό, όπως εγώ, ας πούμε, που είμαι θεατής, δεν είναι ότι, και παίζω έτσι σε πολύ μικρές ομάδες μπάσκετ, είναι σαν πληγή αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα που υπάρχει από πολύ ψηλά είναι σαν πληγή. Και αναρωτιέμαι πώς οι άλλοι καλλιτέχνες δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή, Βάσια.
0: Ναι, και θα συμφωνήσω, γιατί είναι ένα θέμα που το έχουμε σχολιάσει και σε αυτή την εκπομπή με το Σταύρο, νομίζω αρκετές φορές. Γιατί η πλάκα που κάνουμε είναι ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, ο Σταύρος Παναθηναϊκός, και πειράζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά άλλο το πειράζουμε ο ένας τον άλλον και να φτάνουμε σε αυτή την τοξικότητα, να σκοτώνονται.
1: Εσύ το Σταύρο, δηλαδή, αφού είναι Παναθηναϊκός.
0: Είναι
2: δεν
0: αυτό...
2: έχω και εισιτήριο να σου πουλήσω κανένα. Δεν αγόρασε.
1: Θα στο πάω στο Θεό.
2: Δεν αγόρασε.
0: Αλλά είναι σίγουρα κάτι που και εμάς μας πληγώνει. Ας πούμε, το να φοβάσουμε να κυκλοφορήσεις με μια μπλούζα Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού αντίστοιχα, και είναι άλλο πράγμα το πειράζουμε ένας τον άλλον, άλλο το... Άλλη τοξικότητα, το ξύλο και το να σκοτώνονται παιδιά. Και είναι σίγουρα όλα τα θέματα, από τα Τέμπη μέχρι την οπαδική βία, θέματα τα οποία πρέπει να μιλάμε για αυτά σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά αυτό που λες για τα Τέμπη, εμένα μου κάνει πιο πολύ ότι θέλεις να πάρεις. Όχι εσύ, είναι καλλιτέχνες. Ότι είναι ο εύκολος τρόπος να πάρεις αυτό που λέγαμε πριν, προβολή. Γιατί όλοι συμφωνούμε. Δεν είναι ότι είναι κάτι που. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι. Όλοι θέλουμε να έρθει τιμωρία. Όλοι, τέλος πάντων, κατάλαβες, απλώς ο κόσμος, ας πούμε, έτσι εμείς. Το άλλο είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, που κάνουμε ευχολόγια, δηλαδή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ προσπαθώ στο τραγούδι αυτό, ρε παιδί μου, όταν λέω με τις τσέπες τους γεμάτες και με το κεφάλι άδειο οργανώνουνε, δεν θα τα βάλω με τον κάθε χούλιγκαν. Οι χούλιγκαν είναι χούλιγκαν, δεν θα αλλάξουν. Οι πρόεδροι που είναι πάνω όμως, μην πω τώρα ονόματα, αλλά ξέρουμε ποιοι είναι, δεν είναι όλοι. Οι πρόεδροι που είναι τοξικοί και εμπνέουν τα 16χρονα και παίρνουν μαχαίρια και μαχαιρώνονται, είναι συγκεκριμένοι. Για αυτούς πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορούν να επιτρέπονται στα γήπεδα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το να λέμε γενικούρες, ρε παιδί μου, ότι αγάπη και όχι βία. Αυτό, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ναι. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε εκεί πέρα, σε μια κοινωνία, έτσι.
3: Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Τώρα λες, ας πούμε, ότι αυτοί που γράφουν τραγούδια για τα τέτοια κλπ. Όμως το να γραφτεί και ένα τραγούδι για την οπαδική βία, και αυτό δεν είναι. Δεν σου λέω ότι προφανώς δεν το κάνεις για την προβολή, το κάνεις επειδή σε ξέρω ότι σε απασχολεί αυτό το πράγμα και ξέρω ότι βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο και μπάσκετ κλπ. Η γραμμή που, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, κάποιος ας πούμε, να χρησιμοποιεί τις γυναικοκτονίες π.χ. που ο καθένα έχουν γραφτεί 800 τραγουδιά.
1: Δεν συμφωνούμε έτσι, δεν το συζητάμε.
3: Βεβαίως, προφανώς.
1: Με το νόημα συμφωνούμε όλοι.
3: Προφανώς.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
3: Προφανώς. Αλλά επειδή ξέρω άτομα, έχω γνωρίσει άτομο, το οποίο μου το έχει πει μπροστά, έγινε αυτό τώρα, κάτσε να γράψω ένα τραγούδι να το... Δηλαδή, αυτό ναι, δεν είναι δυστυχώς τώρα ντροπή.
0: Πάντα υπάρχει αυτό. Είναι σίγουρα ντροπή και γι' αυτό
3: είναι
0: το κάνει.
3: Είναι αυτή η ψευτοτεχνίλα που δεν μ' αρέσει.
0: Έχω ακούσει και το ανάποδο. Άτομο που έχει γράψει ένα τραγούδι για ένα θέμα πιο hot, πιο κοινωνικοπολιτικά και δεν ήθελε να το ανεβάσει γιατί φοβόταν ότι θα του πούνε ότι δεν το έκανες με σεβασμό.
3: Ναι, δεν σου λέω ότι είναι ολίγη, προφανώς.
0: Οπότε προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι και κάπου στη μέση. Δηλαδή, ναι, δυστυχώς κάποιοι πιάνονται για να γράψουν τραγούδια χωρίς να το υποστηρίζουν όντως. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλοί. Φαίνεται και στο τραγούδι.
1: Αν έχεις θύματα, ας πούμε. Εγώ στο τραγούδι προσπάθησα να πω ρε παιδί μου ότι στο τέλος λέω ότι θα πάω με την μπάλα μου πάλι στο γηπεδάκι γιατί αυτή είναι η αγάπη μου. Και ένα παιδί που παίζει στα σεπόλια, δηλαδή κάνω μια αντιπαράθεση τη καφρίλη αυτή με το κούμπο, ας πούμε. Δηλαδή ένα παιδί που ξεκινάει από το μηδέν και με το όνειρό του και με το ταλέντο του, ας πούμε, καταφέρει να επιβιώσει και να φτάσει στην κορφή. Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα βλέπω τον εαυτό μου. Όταν ακούμε τραγούδια που έχουν μόνο συνθήματα μέσα. Εκεί συνήθως φαίνεται, για να απαντήσω και σε αυτό που λες, Ζαν, δηλαδή που μπαίνει η γραμμή. Φαίνεται πότε, δηλαδή ο Σαββόπουλος που έγραφε πάρα πολύ καλά κοινωνικοπολιτικά τραγούδια, πάντα μέσα έβρισκε τον εαυτό του. Άλλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής είναι πιο επανάσταση και έτσι, που είναι πιο συνθηματικά. Είναι σαν να διαβάζεις μανιφέστο κόμματος, ας πούμε, που εμένα αυτά τα τραγούδια δεν μου αρέσουν. Εγώ θέλω να δω εσύ που είσαι μέσα σε αυτό.
3: Εγώ.
1: Ναι, πού είσαι, ρε παιδί μου.
2: Εσύ που τώρα, είσαι μέσα. Εσύ που είσαι μέσα σε αυτό.
1: Στο... Κοίταξε.
2: Όταν γράφεις ένα τραγούδι, πού τοποθετείς τον εαυτό σου.
1: Σε αυτό το τραγούδι, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, σε κάθε ένα είμαι μέσα, κάπου είμαι, αν το προσέξεις. Στο συγκεκριμένο είμαι το παιδί που θα πάει με την μπάλα σε κάποιο κηπεδάκι, αυτό που λέω. Και όταν λέω μετά, δεν θα αφήσω το σκοτάδι αυτό, τα όνειρά μας να σκεπάσει όλα, τι είναι. Τα όνειρά μας δηλαδή είναι η αγάπη που έχω και εγώ και πάρα πολλά παιδιά, και τον αθλητισμό και από μικρά παιδιά κτλ. Δεν θα αφήσω το σκοτάδι, είναι ό,τι δύναμη έχω εγώ σαν Παύλος που δεν έχω καμιά δύναμη κοινωνική εδώ που τα λέμε, θα το λέω. Να, π.χ. τώρα θα πω γι' αυτό. Αν έχεις δει και στα post μου, γράφω συνέχεια και με ονόματα και με φωτογραφίες κτλ. Αυτό είναι, ότι δεν θα αφήσω ρε παιδί μου να επικρατήσω παραλογισμός όσο μπορώ στα πέντε άτομα που με διαβάζουν. Ναι. Είναι μια δοκιμασία σήμερα.
2: Και... για να πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα τραγούδια τα οποία είναι τραγούδια τα οποία διαλέξατε από ανθρώπους τους οποίους εσείς ακούγατε και τραγούδια που σας αρέσουν. Εσύ όταν ακούς ένα τραγούδι, άλλο καλλιτέχνη, νέο καλλιτέχνη, παλιού καλλιτέχνη, όταν ήσουν νεότερος, και στο Ζαν απευθύνεται η ερώτηση,
3: όταν ήμουν νεότερος.
2: Τι είναι αυτό, ναι, τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι να πεις ότι αυτό μου αρέσει, αυτό το αγαπάω, αυτό το ακούω ή ένα καλλιτέχνη.
3: Εμένα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έχουν μία εναλλαγή στα ημιτόνια τους, δεν ξέρω τι είναι, κάποια μινόρ τα οποία μπορεί να με συγκινήσουν αυτόματα. Δηλαδή, εντάξει, έχει γίνει mainstream βέβαια πλέον, αλλά έχω απίστευτη λατρεία στο Χατζηδάκι. Δηλαδή, αν χανόταν όλη η μουσική από όλο τον κόσμο και μπορούσα να ακούω έναν δημιουργό, ας πούμε, θα ήταν Χατζηδάκης μια ζωή. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, είναι μια δύναμη που με καταλαβαίνει, την οποία δεν μπορώ να την περιγράψω ακριβώς, το τι μου δημιουργεί το να αγαπήσω πάρα πολύ ένα τραγούδι. Σίγουρα δεν είναι μόνο η στίχη, σίγουρα δεν είναι μόνο η μουσική. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι για κάθε στίχο υπάρχει συγκεκριμένη μουσική και για κάθε μουσική υπάρχει συγκεκριμένο στίχος. Και αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφήσει ο μουσικός. Δηλαδή, και εγώ έχω πάρα πολλούς στίχους που έχω γράψει, δεν τα έχω ολοκληρώσει τα τραγούδια, γιατί θεωρώ ότι η μουσική που έχω γράψει δεν είναι αυτή που ταιριάζει σε αυτόν τον στίχο. Οπότε, κάπως το αυτή μου, δεν ξέρω, η ψυχή μου μπορεί και εντοπίζει ένα ολοκληρωμένο πράγμα το οποίο μπορεί να με αγγίξει πάρα πολύ βαθιά. Μπορεί να είναι απλά μουσική. Αλλά αυτό που με κερδίζει είναι το να είναι αληθινό το τραγούδι, να μην είναι φτιαχτό. Γιατί πάρα πολλά τραγούδια που βγαίνουν από τις δισκογραφικές, οι οποίες πλέον είναι μαζικής παραγωγής. Πλέον γράφουν τραγούδια και μέσω AI.
1: Αυτό βασικά.
3: Ναι.
0: Ήταν νομίζω και μια από τις επόμενες ερωτήσεις που θα κάναμε.
3: Ναι. Το οποίο το έχω μάθει από ένα παραγωγό, τέλος πάντων. Μου είχε πει ναι, ότι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, η μουσική τους, ας πούμε, είναι μέσω AI. Γιατί στο στίχο κάπου χωλαίνει το AI. Δεν κάνει καλές ομοιοκαταληξίες. Αλλά ναι, δεν μου αρέσει το να είναι σαν εμπόρευμα το τραγούδι. Μου αρέσει να είναι ένα ωραίο δημιούργημα που βγήκε αληθινά από κάποιον άνθρωπο.
1: Αυτό το προσωπικό μου, ρε, και εμένα αυτό, δηλαδή, εμένα μου αρέσει οι τραγουδοποιοί, ας πούμε, δηλαδή αυτοί που τα κάνουν όλα, μου αρέσουν γιατί είναι προσωπικό, δεν είναι απαραίτητο. Ας πούμε, ο Παύλος Παυλίδης δεν είναι ότι είχε αυτό που λέμε φωνή τραγουδιστή, ας πούμε, πολύ καλή φωνή, ούτε οι μουσικές του είναι Χατζηδάκης, ούτε οι στίχοι του είναι Καβάφης, αλλά όλα αυτά μαζί, αν τα βάλεις δηλαδή, αυτό που ακούω μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή αυτό με συγκινεί. Η προσωπική σφραγίδα κάποιου, ρε παιδί μου, γι' αυτό αγαπώ τους τραγουδοποιούς, ας πούμε. Mm. Δηλαδή συνήθως είναι άνθρωποι, ο Ντίλαν, ας πούμε, αν τον ακούς κάποιος πρώτη φορά θα πει τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν είναι κάτι που... Αλλά αν μπει στον κόσμο του, σε παίρνει μετά μια ζωή, ας πούμε, και τον ακούς μια ζωή ολόκληρη.
2: Αυτό που περιγράφεις, που από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτή η φλόγα η εσωτερική που πηγάζει από το συνέστημα, που πηγάζει από την αγάπη του άλλου αυτό που θέλει να κάνει, γιατί δεν είναι μόνο φωνή, δεν είναι μόνο ταλέντο, είναι όλα αυτά. Πιστεύεις ότι υπάρχει και σήμερα? Ή θεωρείς ότι οι νέοι καλλιτέχνες λίγο διστάζουν να το βγάλουν προς τα έξω, σε συνέχεια και τη συζήτηση που κάναμε πριν και με ό,τι έχεις δει στα open mic και με ό,τι βλέπεις το δρόμο από τα παιδιά που παίζετε μαζί?
1: Υπάρχει το προσωπικό, φλόγα υπάρχει σίγουρα, δηλαδή θέληση, ας πούμε, να ασχοληθείς με αυτό. Το προσωπικό, η προσωπική σφραγίδα υπάρχει, δηλαδή ακούω πράγματα που, ξέρεις τι είναι προσωπική σφραγίδα, που εγώ δεν το πετυχαίνω πάντα στα τραγούδια μου παρεπιπτόντως, να ακούσεις κάτι και να πεις αυτό μπορεί να το γράψει μόνο αυτός ο καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορεί να το γράψει, αυτό είναι ζάν, ας πούμε, δεν είναι Παύλος, δεν θα μπορούσε να το γράψει ένα AI, δεν θα μπορούσε να το γράψει κάποιος άλλος. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Βλέπω νέους καλλιτέχνες, ο Πετρόπουλος, ο Τσαντές, βλέπω νέα παιδιά που είναι καλοί σε αυτούς και αδαρέσες, που είναι πράγματα που τα ακούς και τα ακούς μόνο από αυτούς. Η Χατζηφραγκέτα το είχαν αυτό. Αλλά γενικά, όσο πιο ανοιχτή είναι μια κοινωνία και ένας χώρος στο προσωπικό και στο ότι δεν χρειάζεται να είναι η καλύτερη φωνή απαραίτητα, αρκεί να γίνεται με ταλέντο και με αγάπη, τόσο πιο πολλοί τέτοιοι θα βγούνε. Αυτό. Ας πούμε το μ' αρέσει παρεμπιπτόντως, δεν το θεωρώ ότι είναι τόσο προσωπικό. Θεωρώ ότι είναι πιο...
3: Δεν σ' αρέσει.
1: Είναι κομμάτι που θα μπορούσε να το γράψει και κάποιος που ξέρει να γράφει τραγούδια, που είναι πιασάρικα κτλ. Ίσως οι στίχοι ξεφεύγουν λίγο από αυτό. Μουσικά πάντως θεωρώ ότι δεν είναι. Εγώ δεν το πετυχαίνω πάντα αυτό που λέω.
3: Τι εννοείς?
1: Ότι σου λέω ότι εμένα μου αρέσει να
0: ακούς... Είναι μεταξύ του συνέντευξη,
3: ναι,
0: τέλειο.
3: Ναι.
0: Είναι ξεκουράσει, παρακολουθούμε.
1: Και να πεις, ρε παιδί μου, αυτό είναι Ζαν.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι Παύλος. Mm. Δεν θεωρώ ότι όλα μου τα τραγούδια είναι τόσο ιδιαίτερα. Κατάλαβες
3: ότι έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ, ας πούμε.
1: Ότι δεν θα μπορούσε να τα γράψει άλλος.
3: Α, πιστεύεις ότι είναι
0: το στίγμα, το στίγμα σου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ότι ακούς και λες, ας πούμε η Κοπάνα, το που είναι το πρώτο μου δίσκο, το ακούς και λες αυτό είναι Παύλος. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αλλά θα μπορούσε να το γράψει αυτός, όχι ο Ζαν. Κάποια άλλα μου κομμάτια δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή κάποια άλλα κομμάτια λες, ναι, συμπαθητικό, θα μπορούσε να το έχει γράψει και ο Ζαν, θα μπορούσε να το έχει γράψει και ο... Ποιο άλλος, και ο
3: Παναγιώτης. Δεν γράφω καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ναι,
3: όχι. Πεθάνει η έμπνευση.
1: Όχι, μωρέ, γράφεις, έχεις πολύ ωραία τραγούδια έτοιμα.
3: Δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που...
1: Στη μέση ηλικία φεύγει αυτό.
3: Ναι, μετά από ένα σημείο και ο Σαββόπουλος μετά από μια ηλικία σταμάτησε να γράφει. Εγώ το έπαθα στα 30.
2: Θα σας βάλω μια ανωτελεία σε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε και κάνετε τα τελευταία δύο λεπτά. Και μια και είπε Παύλο Παυλή, πάμε να ακούσουμε.
0: Είναι για να μας συγκουράσει τις φωνές που είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και μοχθούμε.
2: Πάμε να ακούσουμε την επιλογή του Παύλου. Παύλο, διάλεξε το Ατλαντής. Θα το ακούσουμε και μετά να μας πει γιατί το διάλεξε.
1: Okay.

βιτρίνες που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Ακούσαμε ξύλινα σπαθιά στην επιλογή εδώ πέρα του Παύλου και νομίζω είχαμε πει ότι θα μας πει γιατί επέλεξε το τραγουδί.
1: Να πω, ναι, εντάξει, τίποτα παιδιά, είναι πολύ απλό, φαν ξύλινα σπαθιών, πάρα πολύ φαν. Είμαι και εγώ στη μεγάλη κατηγορία που μεγαλώσαμε με ελληνικό ροκ τότε την προηγούμενη δεκαετία, στην εφηβεία δηλαδή εκεί πέρα, με όλα αυτά τα συγκροτήματα, Τρύπες, Σπαθιά, Ενδελέχεια, Κρίνα κτλ. Τα αγαπημένα μου ήταν τα Σπαθιά και ο Παυλίτης μετά. Και αυτά τα τραγούδια μου θυμίζουν πάρα πολύ καλοκαίρι. Γιατί ήταν σε κάτι CD που είχαμε στην Πάθμο, που τα γράφα ο πατέρας μου δηλαδή. Τότε που δεν ήταν τα κανονικά CD των συγκροτημάτων, ήταν αυτά που τα βάζα στον υπολογιστή και έγραφες εσύ συλλογές τραγουδιών. Και μετά τα βάζαμε στα Μάξι και είχε τέτοια τραγούδια, ας πούμε. Οπότε το έχω συνδυάσει πάρα πολύ με καλοκαιράκι, το Ατλαντής. Οπότε γι' αυτό.
2: Και πάμε, εγώ θέλω να ρωτήσω το Ζαν τώρα, μια ερώτηση που την έκανα off-air. Mm. Θα αλλάξουμε λίγο θέμα και θα επανέλθουμε στη...
3: Θα κάνω σαν να μου την έχεις ρωτήσει ποτέ, θα μείνω εκεί.
2: Πώς βγήκε το όνομα Ζαν?
3: Δεν περίμενα αυτή την ερώτηση ποτέ.
2: Δεν περίμενα.
3: Λοιπόν, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια ως περιπτεράς. Και το καλοκαίρι του 18, που ήταν από τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μου, όπου δεν πήγα διακοπές, απλά δούλευα σε ένα περίπτερο στο Μοναστηράκι. Το οποίο περίπτερο είχε μια ιδιαιτερότητα. Είχε ηχοσύστημα και έπαιζε πολύ δυνατά μουσική. Θα το θυμούνται πολύ οι ακροατές μας, οι μεγαλύτεροι λίγο σε ηλικία. Το οποίο περίπτερο έκανε και πάρτι, δηλαδή έφερνε DJ και μαζευόταν όλος ο κόσμος εκεί πέρα, γινόταν ένα πάρτι, ένα street party. Λόγω της μουσικής και λόγω του περίπτερου, γιατί τα περίπτερα γενικά προσελκύουν κόσμο της νύχτας, είτε περίεργους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες κλπ. Είχαμε έναν συγκεκριμένο αγαπημένος μας από τους τρελούς σε εισαγωγικά εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν υπό την προστασία μας όλοι οι άστεγοι εκεί της περιοχής. Είχαμε μια σχέση οικογενειακή, δηλαδή τη μία γελούσαμε, αγκαλιαζόμασταν, την άλλη τσακωνόμασταν, γιατί μπορεί να ήταν μεθυσμένοι, να μας κάνανε κακό την ώρα της δουλειάς μας. Αλλά ο αγαπημένος μας, με τον φίλο μου τον Λουκά που δουλεύαμε εκεί πέρα, ήταν ο Ζαν, ο οποίος ήταν ένας απίστευτα θεατρικός άνθρωπος εμφανισιακά. Είχε ένα καουμπόικο καπέλο με κάτι φτερά πούπουλα από πουλιά και μιλούσε με τα πουλιά. Πραγματικά, τα πουλιά τον ακούγανε και ερχόντουσαν πάνω στον ώμο του και κυκλοφορούσε έτσι. Ο οποίος άνθρωπος έβγαζε απλά κραυγές, δεν μπορούσε να συνεννοηθείς, αλλά είχε απίστευτο χιούμορ. Είχαμε βρει ένα δικό μας κώδικα επικοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος σε μια φάση ερχόταν μου παραπονιόταν στο περίπτερο, ότι πονάει. Τον είχα πάει στο νοσοκομείο, δεν τον πήρανε στα σοβαρά, γιατί ήταν τώρα έναν άστεγο άνθρωπο, ουσιαστικά δεν τον βάλανε σε προτεραιότητα. Προσπάθησα να τους πιέσω εγώ, τέλος πάντων. Και λίγο καιρό μετά, αφού σταμάτησα και εγώ από το περίπτερο και έκλεισε το περίπτερο, έμαθα ότι με είχε βαφτίσει καταρχάς Ζαν, γιατί με λένε Γιάννη. Και μου λέει, Ζαν εγώ, Ζαν και εσύ μου λέει. Και έφυγε από τη ζωή και το κράτησε έτσι σαν φόρο τιμής προς αυτόν ουσιαστικά. Έτσι ένα δικό μου inside, επειδή με είχε βαφτίσει, ας πούμε, κάπως. Και στο εξώφυλλο του μόνου μου δίσκου, βασικά, το Πάνω Μέτρων Άχρηστον, έχω το περίπτερο ουσιαστικά. Ένα από τα περίπτερα που δουλεύα. Γιατί έχω κάνει καριέρα όχι μόνο Μοναστηράκι, Νέα Σμύρνη, Δάφνη, Παλαιοφάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Πολύ ωραία ιστορία.
0: Άλλοι κάνουν καριέρα στη μουσική, άλλοι καριέρα στα περίπτερα. Είναι και αυτό ένα.
1: Και μετά.
0: Κάνεις και στα δύο.
3: Τι κάνω?
0: Και στα δύο. Δηλαδή, λέω, άλλοι θέλουν να κάνουν καριέρα στη μουσική, άλλοι στα περίπτερα. Άλλοι κάνουν στα περίπτερα.
3: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που θέλουν να κάνουν καριέρα στα περίπτερα. Η αλήθεια είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Εκεί να ευχαριστήσουμε το ουρολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Σε ποιο νοσοκομείο ήταν? Γιατί πολλοί περιπτεράδες πάσχουν από αυτό το πρόβλημα, επειδή κρατιούνται, δεν υπάρχει τουαλέτα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας αποκαλύψω το μυστικό που κάνουν την ανάγκη τους περιπτεράδες. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ.
3: Αλλά ναι, υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, να μπουν χημικές τουαλέτες μέσα στα περίπτερα.
2: Και στο περίπτερο εκεί που βάζατε μουσική στα ηχεία, εσύ τι μουσική έβαζες?
3: Ακούγα πολύ Led Zeppelin σε εκείνη τη φάση. Άκουγα τους θεούς. Ένιωθα λίγο Νάσος Ζέπελιν, έτσι, από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Τα πάντα. Έβαζα ροκαμπίλι, πολλές ροκαμπιλιές, Elvis, ανάλογα την ώρα. Έβαζα τα ξημερώματα του καλοκαιριού, έτσι, έβαζα country, μουσική. Ο κάθε περιπτεράς στη δικιά του βάρτη έβαζε δικιά του μουσική, άλλος έβαζε τέκνο, ας πούμε.
1: Σε ροδιοφωνική παραγωγή.
3: Ναι, ναι. Κανονικά, είχαμε εκπομπή, ναι.
2: Ωραίο. Θα μπορούσατε να πάρετε και μια κονσόλα και να κάνετε εκπομπή.
3: Όχι, το είχαμε σκεφτεί, αλλά ξέρεις, δεν είναι ωραίο στην εκπομπή κάθε λίγο και να λες 4,60 κάνουν, παρακαλώ, κάρτα ή μετρητά. Δεν ακούγεται ωραίο στον ακροατή.
2: Η δική σου επιλογή για το επόμενο τραγούδι ποια είναι?
3: Είναι, είναι από το δίσκο «Για την Ελένη» του Μάνου Χατζηδάκη, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη. Και είναι το τραγούδι «Το παλιό σπίτι» ή αλλιώς «Αυτή είναι η αγάπη μας». Ας το ακούσουμε.

0: Έλα να κάνουμε κοπάνε ένα ακόμα τραγούδι του Παύλου Δαμιανίδη εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με τον Σταύρο και τη Βάσια. Και πριν φτάσουμε σιγά σιγά έτσι στις τελευταίες ερωτήσεις της σημερινής μας εκπομπής, εγώ θέλω να μας πεις, Παύλο, ανέφερες κιόλας ότι είσαι και μουσικός στον δρόμο και κάνεις live καθημερινά εκεί πέρα, οπότε θέλω να μας πεις λίγο και γι' αυτό και τις δυσκολίες. Νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει σε μια εκπομπή έτσι για κάποια, για το πώς είναι το να κάνει κάποιος live στο δρόμο.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος να κάνεις μια δουλειά, ας πούμε, και να βγάζεις, να ζεις ρε παιδί μου από τη μουσική, τώρα που τα μαγαζιά είναι δύσκολα, οπότε πολλά παιδιά επιλέγουμε να παίζουμε μουσική στο δρόμο, καθημερινά ρε παιδί μου σε διαφορετικά μέρη. Εγώ παίζω σε όλη την Αθήνα, δηλαδή μπορεί να με έχει πετύχει ο καθένας, δεν ξέρω, από τα βόρεια προάστια, κέντρο πάρα πολύ που μένω και Κυψέλη, και κάτω, Πειραιά και τέτοια. Είναι ωραία, έχει δυσκολίες, εντάξει. Επίσης, πολλά παιδιά δεν το αντέχουν αυτό για συνέχεια, δηλαδή είναι λίγο κουραστικό. Εμένα μου αρέσει γιατί από μικρός, δηλαδή, από τα 15 μου, ας πούμε, το όνειρό μου ήταν να παίζω μουσική στον δρόμο και να ταξιδεύω, ας πούμε. Οπότε, νομίζω και όλα την άλλη φορά που είχαμε κάνει, που είχα έρθει εδώ πέρα, ήταν που σας έλεγα για το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου εμένα, δηλαδή, να τραγουδάω στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, ή όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να κάνω κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και επίσης σε λύνει κιόλας. Σκέψω ότι εγώ την πρώτη φορά που ξεκολλάς. Εγώ την πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν το 2016 στη Διονυσία Ροπαγίδου και ξεκινήσαμε, έκλεισα τα μάτια μου και τα ξανά άνοιξα μόλις τελειώσαμε. Ντρεπόμουν πάρα πολύ.
2: Νόμιζα σε περίπου να σου
1: σκέφτεσαι.
2: Έτσι ακούστηκε.
1: Όχι, μπορεί να έπαιρνε τον κόσμο ύπνο. Όχι, εγώ και βίντεο από εκείνη τη μέρα είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί που σηκωνόμουν στην τάξη, ας πούμε, να πω μάθημα και μου κομπότσαν τα πόδια. Ήμουν πάρα πολύ τροπαλό παιδί. Οπότε ο δρόμος έγινε για μένα ο καλύτερος δάσκαλος για να μάθω να ξεπερνάω την ντροπή μου, ρε παιδί μου, να μάθω να νιώθω άνετα. Γιατί εκεί που είσαι σπίτι, εγώ παίζω και πρωί και είναι φοβερό, είσαι σπίτι, έχεις μόλις ξυπνήσει, δεν έχεις μιλήσει σε άνθρωπο, πίνεις καφέ, ξέρεις, με την τζίμπλα στο μάτι, ας πούμε, πλένεσαι και μετά από 20 λεπτά είσαι, ξέρω εγώ, αμπελόκηπους και παίζεις σε κόσμο, πάρα πολύ άγνωστο κόσμο που περνάει, σου χαμογελάει, σε στραβοκοιτάει. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ο δρόμος, είναι δάσκαλος. Επίσης, πολύ συχνά με κουτσουλάνε περιστέρια στο κεφάλι. Παιδιά, και ήθελα να το μοιραστώ αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι έγινε και σήμερα. Δεν έγινε, ευτυχώς.
3: Λεφτά θα πάρεις.
1: Ναι. Αλλά, παιδιά μου, συμβαίνει πολύ συχνά τώρα τελευταία. Είναι πολύ ενοχλητικό.
0: Εντάξει, λένε ότι είναι. Ναι, λένε ότι είναι.
3: Ξέρεις τι να κάνεις, να βάλεις CD γύρω γύρω.
1: Βάλω την κασέτα σου να δω τι γίνεται.
0: Και από τον κόσμο, ποια είναι η αντιμετώπιση?
1: Προς
0: τους μουσικούς του δρόμου.
1: Καλή είναι η αντιμετώπιση. Γενικά νομίζω ότι μας αγαπάνε τους. Γενικά ο Έλληνας, το λέγαμε και την άλλη φορά, αγαπάει τα τραγούδια. Έχουμε ψηλά την τέχνη του τραγουδιού. Δεν είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο, αλλά αν ακούσει ο άλλος ή άλλη κάτι που ξέρει, χαίρεται πάρα πολύ. Οπότε είναι καλά. Τώρα γίνονται κάποια μικροεπισόδια, είδατε και στη Θεσσαλονίκη που κόψανε πρόστιμα στα παιδιά, που τελικά μετά το διέγραψαν. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε νόμους για τον δρόμο. Στις Βρυξέλλες, ας πούμε, υπάρχει άδεια. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Εδώ είναι λίγο ό,τι λάχια, ας πούμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι το αγαπάνε. Δηλαδή, εγώ παίρνω πολύ καλή αντιμετώπιση και από μεγάλους ανθρώπους. Σήμερα, ας πούμε, είχε έρθει μια γιαγιά, ας πούμε, 70 τόσο χρόνια, μου μιλούσε, μου έλεγε ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώθω ότι φτιάχνεις τη μέρα κάποιων ανθρώπων, ας πούμε. Και νομίζω ότι το αγαπάνε και το αγκαλιάζουν. Αν δεν κάνεις υπερβολές κι εσύ, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν πολύ δυνατά, παίζουν κάθε μέρα στο ίδιο σημείο. Οπότε αυτοί δεν είναι, εντάξει, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι παράξενοι που θα φέρουν την αστυνομία, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Μου έχει τύχει αυτό, ας πούμε, κάποιες φορές, εντάξει.
4: Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι των ερωτήσεων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και μιας και μιλάμε για δρόμο, θα ξεκινήσω με την ερώτηση, αν έπρεπε να πάρετε μαζί σας έναν καλλιτέχνη και να κάνετε road trip, να κάνετε περιοδία μαζί από πόλη σε πόλη. Ποιον θα παίρνατε?
3: Την Έφη Θόδη, ασυζητητή. Καταρχάς, ο δρόμος είναι η ζωή της, έτσι. Δηλαδή, από πανηγύρι σε πανηγύρι μια ζωή, θα ξέρει τα καλύτερα σημεία για να πας να φας, πού θα διασκεδάσεις, πού θα κοιμηθείς. Έφη Θόδη for the win. Καταρχάς, να πούμε και ένα μπράβο στην ομάδα που έχει αναλάβει τα social media της. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είσαι, φίλε μου ή φίλη μου. Πάρε με ένα τηλέφωνο ή στείλε μου στο Instagram Ζαν, ζήτα αλφανή κάτω Παύλο Music, με ζήτα και κάπα.
4: Κάτω Παύλο.
3: κάτω Παύλο.
1: Σηκώθηκε γι' αυτό μου, θέλω να κάτσω.
3: Κάτω Παύλο. Να βρούμε μια καλή τιμή να αναλάβει και τα δικά μου τα social media. Είναι απίστευτος, έτσι, ο άνθρωπος που το έχει αναλάβει αυτό. Και μαζί με τον Παύλο, αν θέλεις να τα αναλάβεις, θα κάνουμε μια καλύτερη τιμή.
1: Εγώ θα πρέπει να το ζάν. Γιατί. Για να λέγαμε και το τραγούδι μας. Τώρα προσπαθώ να τον ψήσω να έρθει και σε ένα live, παιδιά, για να κάνω και λίγη διαφήμιση, να τραγουδήσουμε. Γιατί ενώ είναι ταλαντούχο παιδί, δεν κάνει live πολλά ο Ζαν. Δεν τραγουδάει, είναι, βρίσκει εμπόδια, ας πούμε. Οπότε θα έπαιρνα το Ζαν να γυρίζαμε έτσι όλη την Ελλάδα και να παίζαμε μουσική από πόλη σε πόλη.
3: Εντάξει, εγώ είμαι λίγο.
1: Θα έπαιρνα στη Θόδη, εντάξει, ο καθένας κάνει διαλογές.
3: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Πάμε εγώ εσύ και η Θόδη.
3: Εννοείται. Ωραία, θα ρωτήσω την Έφη, δεν ξέρω αν θα έχει θέμα. Έφη, αν ακούς, στείλε μήνυμα στο Ζαν κάτω Παύλα Music. Εγώ απλά δεν κάνω live επειδή είμαι λίγο τελειομανής. Δηλαδή, επειδή θεωρώ ότι αυτό που θέλω, που κάνω το μουσικό θεατρικό λίγο με επικοινωνία με τον κόσμο και τέτοια, χρειάζεται full μπάντα, χρειάζεται και full budget. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τόσο συχνά. Και πλέον τα περισσότερα μαγαζιά, οι περισσότεροι χώροι έχουν βάλει ενίκια, τα οποία νοικιάζεις για 2 ώρες όσο θα νοικιάζεις περίπου ένα σπίτι στα Κατοπατήσια 1 μήνα. Πραγματικά είναι απίστευτες τιμές, οπότε αν πληρώνεις και τους μουσικούς σου και τον χώρο, δεν βγαίνει να κάνεις συχνά live. Θέλω να κάνω έτσι, ας πούμε, ένα και καλό, μία στο τόσο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να κάνω πιο σωστά.
1: 29 του μήνα που λέτε, θα κάνω εγώ το τελευταίο live της σεζόν στο Φόκα Νέγκρα ως Παύλος και θα είναι καλεσμένος ο Ζαν εδώ πέρα να μου κάνει το δίσκο, αλλά θα έρθει στο τέλος. Θα πούμε και το τραγούδι, εννοείται είστε καλεσμένοι και εσείς, παιδιά. Και Μαρσό εδώ, οι φίλοι μας.
3: Ναι, είναι και Μαρσό εδώ πέρα, σε το κρύβουμε γιατί είναι χαμηλών τόνων, παιδί. Θα μας πεις το χάνομαι για την Eurovision. Όχι, δεν θέλει. Ντρέπεται, μωρέ. Δεν πειράζει.
1: Αφού είναι ο Ακύλας τώρα, τι.
3: Ναι. Είναι και ο Σάκης Ρουβάς εδώ πέρα. Έχουμε κόσμο, έχουμε φέρει εδώ στην εκπομπή σήμερα.
1: Δεν τον άκουσα, τον Σάκη Ρουβά.
5: Καλησπέρα.
1: Είστε έτοιμοι!
3: Σταμάτα, ρε Σάκη, τώρα και εσύ έτοιμοι και έτοιμοι μια ζωή να μου. Συνέχισε έτοιμο, άσε μας.
5: Εντάξει, καλά.
3: Αυτά. Συγγνώμη στα παιδιά, τους φέραμε σε δύσκολη θέση σήμερα.
1: Μωρέ, απλά μπορεί να χάσουν την εκπομπή τους, εντάξει.
3: Εντάξει, θα τους κάνουμε εμείς άλλοι.
4: Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Να πω αρχικά ότι δεν έχουμε εδώ τη Μαρσό για τις περιπτώσεις που δεν το καταλάβατε, γιατί πιστέψατε ότι έχουμε και τη Μαρσό και κυρίως το Σάκη.
3: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Σάκη είναι πολύ πιστικό. Ναι,
1: αν είχατε τη Μαρσό και το Σάκη, θα μιλάγαμε εγώ και ο
4: Σάκη. Κάνεις και άλλες μιμήσεις.
3: Ανάλογα σε τι θα μου αρέσει, θα μου. Αλλά ναι, κάποιες φωνές, όχι πολλές, ας πούμε, κάνω 5 άτομα μπορώ να κάνω, ξέρω εγώ αυτό. Δηλαδή, άμα θέλετε κάποια μέρα να σας παρουσιάσει την εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου, ελεύθερα.
0: Ξαναπαρουσιάζει.
3: Το κάνω εγώ, ή φωνάζω τον ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα.
4: Επόμενη ερώτηση.
0: Είχαμε ένα άλλο παιδί κάποια στιγμή που έκανε πολύ καλή μίμηση. Χατζηνικολάου.
3: Αλήθεια. Δεν θέλω να το κάνω τώρα, φοβάμαι μη μου βγει και μη μου βγει κακό και δεν θέλω να εκτεθώ.
0: Όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση.
3: Η οποία είναι.
0: Σταυροτσιάζει.
4: Εγώ κάνω ερώτηση. Λοιπόν, αν έπρεπε να διαλέξετε έναν αγαπημένο σας καλλιτέχνη και να κάνετε την εξής ανταλλαγή, παίρνετε εσείς ένα τραγούδι του και δίνετε εσείς ένα δικό σας, σε ποιον θα ήτανε και τι θα παίρνατε από τον τραγουδιστή, ποιο τραγούδι αυτού θα διαλέγατε και ποιο θα δίνατε εσείς.
3: Την Έφη Θόδη, πάλι.
4: Θα φτερνίζετε η Έφη Θόδη.
3: Γλυκιά μου είναι...
1: Και ποιο θα της έδινες.
3: Θα της έδινα το...
1: Πανξοκ.
3: Ή το Πανξοκ, το οποίο είναι έτσι για πανηγύρι. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό το τραγούδι τώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσα να σας προτείνω το «Έλα να σε πάρω σπίτι, μένω δίπλα από το Σκλαβενίτη», αυτό που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Θα της άρεσε, πιστεύω, γιατί στηρίζει ελληνικά προϊόντα. Δεν την έχω δει να ψωνίζει από Λίντλ, ας πούμε, και τέτοια. Είναι πιο...
1: Εγώ θα επέλεγα τον... Μπορούμε να πούμε και πεθαμένους.
3: Ναι, θα βγει από τον Τάφο ο Διονύσος Σαββόπουλος.
1: Ναι, Σαββόπουλο θα επέλεγα.
4: Ωραία.
3: Τι θα του δίνεις.
1: Τι θα του δίνει ένα παιδί μου. Αφού πεθάνει τώρα, τι θέλει να φτάσει. Όχι, είχα σκεφτεί διάφορα. είχα σκεφτεί, παιδιά, να του... Είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω κυκλοφορήσει και ήθελα πάρα πολύ να του πω να πει το ρεφρέν σε εκείνο το κομμάτι. Και μάλιστα του το είχα πει κάποια στιγμή.
3: Έχει βρει πολύ καλή δικαιολογία πάντως για να μην το πει ο Διονύσης.
1: Του το είχα πει, αλλά μου λέει δεν θα μπορέσω. Όταν είχα πάρει τηλέφωνο, γιατί είχα πάει μια φορά στο γραφείο του και, εν πάση περιπτώσει, τον είχα πάρει και του είχα πει ότι έχω ένα κομμάτι που θα ήθελα να πείτε, είναι το όνειρό μου κτλ. Ήταν άρρωστο τότε.
3: Σου είπε ότι είναι άρρωστο.
1: Μου λέει δεν θα μπορέσω, ήταν το 22 αυτό, ήμουν στη. Ναι. Και από του Σαββόπουλου τώρα τι να πρωτοπάρει. Εντάξει, έχει πάρα πολλά αριστουργήματα. Δεν ξέρω. Το Θανάση Μοναξιά του Αλέξα Σλάνη αυτό θα έπαιρνα. Να πω, αν μπορούσα να το είχα γράψει αυτό, θα ήμουν ολοκληρωμένο.
4: Επόμενη ερώτηση.
0: Να ρωτήσω το αγαπημένο μέρος που θα θέλατε να κάνετε live. Οπουδήποτε στον κόσμο. Ιδανικά.
1: Θέλω κάποια στιγμή να το κάνω. Εντάξει, να πούμε κάτι που να είναι προσιτό, μην πούμε τώρα, ξέρω, Manhattan, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα ήθελα, παιδιά, να κάνω στην Πάτμο, που είναι και ένα νησί που με συνδέει με το Ζαν, γιατί και αυτός πηγαίνει και τα καλοκαίρια και εγώ είναι, ας πούμε, σαν χωριό μου, στην παραλία του Γρίκου. Στην παραλία, πάνω, στην άμμο, να παίξω εκεί πέρα τα τραγούδια μου. Θα ήθελα πάρα πολύ και να βουτάει ο κόσμος στη θάλασσα και τέτοια, αν και έχει φύκια. Αλλά.
4: Βουτάει για να ξεφύγει εκεί πέρα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω στο. Ναι, εκεί στο. Στην Πάτμο. Θα κάνουμε φέτος στην Πάτμο κανένα live.
3: Δεν θέλω να κατέβω γιατί δουλεύω κάθε καλοκαίρι εκεί σε ζώνη. Το έχω συνδέσει με δουλειά αυτό το νησί. Αλλά μπορεί, άμα υπάρχει κάποια καλή πρόταση.
1: Εκεί στην παραλία, beach party.
3: Ναι, γιατί όχι, μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ βέβαια. Από την άλλη, έτσι, ένα ονειρικό μέρος, όμως προσιτό, έτσι, μην κάνουμε μεγάλα όνειρα. Το Κολοσσέο θα ήθελα να κλείσω για ένα δικό μου live.
1: Με τη Θόδη.
3: Με την Εύη Θόδη, θα είμαστε εγώ, η Εύη Θόδη.
1: Και τα λιοντάρια.
3: Θα είναι και ο Παύλος ο Δαμιανίδης.
1: Θα είναι
3: και...
1: το Κολοσσέο.
3: Ναι, θα το κάνουμε καλοκαίρι και Ιούλιο, να έρθει και ο Κέσαρας, δηλαδή. Θα μοιράζουμε σαλάτες.
4: Αυτό ήταν καλό αστείο. Αυτό ήταν καλό αστείο.
1: Ναι, αλλά έχει πει πολλά και είναι το πρώτο που σου είπαν ότι είναι καλό.
3: Ναι, ισχύει. Στα υπόλοιπα απλά γελούσαν αμήχανα. Προσπαθούσα να μην ακουστεί το γέλιο. Αλλά ναι, κάτι τέτοιο έτσι. Μου αρέσουν οι αρχαιολογικοί χώροι. Βασικά, όχι Κολοσσέο, το αρχαίο θέατρο της Πομπίας που είχαν κάνει το live Pink Floyd το 1971. Χωρίς κόσμο, που το έχουν κινηματογραφήσει.
1: Έχω κάνει κι εγώ live χωρίς κόσμο.
3: Το είχε κινηματογραφήσει όμως κανείς.
1: Κανείς.
3: Είδες. Τι σας συνδέει με τους Pink Floyd,
1: είδες. Με κάνει και δύο live χωρίς κόσμο.
4: Δεν τους λες να έρθουν στο επόμενο live.
1: Θα τους πω, ναι, θα τους στείλω.
3: Ο Roger Waters παίζει να έρθει. Άμα του πεις ότι είναι για κανένα σκοπό έτσι, ότι θα εμφανιστεί ο Γιάννη κάποιος πολιτικός τέλος πάντων, να μην λέμε ονόματα.
1: Έχουμε πει πολλά.
3: Θα έρθει, ναι, θα έρθει ο Roger Waters.
4: Άμα έρθουν τα παιδιά, κανείς και εσύ μπορεί να μαζέψετε λίγο κόσμο.
1: Οι Pink Floyd αν έρθουν.
4: Ναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να πούμε μισά-μισά, ρε παιδί μου.
4: Ναι,
1: επίσης θέλω να πούνε και κάποιο δικό μου. Τώρα μας άνοιξαν την όρεξη Μετάλλικα που είδαμε ότι λένε ελληνικά. Mm. Να πούνε Pink Floyd, ρε παιδί μου, ποιο να πούνε.
3: Pink Floyd.
1: Pink Floyd, αυτοί οι Εγγλέζοι. Να πω εγώ, ρε παιδί μου, το Hey You που μου αρέσει.
3: Ναι, ναι.
1: Και να πούνε τη Βόλτα.
4: Ωραίο.
1: Ωραίο, δεν θα πήγαινε Pink Floyd Βόλτα.
4: Ωραίο. Mm.
1: Εσύ με τη Θόδη, μια χαρά, έχεις κάνει τις επιλογές.
3: Εγώ ναι, δε, τι Pink Floyd, εγώ με την Εφάρα και πέρα μια χαρά, εγώ και η Εφη ενάντια στον κόσμο, δεν καταλαβαίνουμε Χριστό.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις, θέλω να κάνω μια ερώτηση έξτρα από ό,τι σκέφτηκα πριν. Mm. Μας έλεγε στην ιστορία με το nickname σου. Αν δεν ήταν το nickname σου Ζαν, ποιο θα ήταν?
3: Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν το...
4: Γιάννης απλά.
3: Δεν το έχω σκεφτεί. Ή Γιάννης με τρία νη, γιατί το ένα μας το έχει πάρει άλλος.
1: Κάσε κανένα ακόμα.
3: Γιατί πήρα.
1: Άσε κανένα ακόμα που να μην έχει.
3: Πήρα το δικό του το νη που το έχει αφήσει και το πήρα, εγώ το υιοθέτησα.
1: Κάτι γιάις, χωρίς νη.
3: Κάτι τέτοιο. Είχε περάσει από το μυαλό μου δηλαδή. Ένα άλλο nickname που είχα σκεφτεί βέβαια, επειδή τον πρώτο δίσκο με βοήθησε πολύ στην ενορχήστρωση και στη δημιουργία αυτού του μουσικού έργου που λέγεται Πάν με τον Άχριστον. Με βοήθησε ο ξαδερφός μου, ο Σπύρος Γιωργαντάς, ο οποίος είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες στην Ελλάδα χωρίς καμία υπερβολή. Και επειδή ήμασταν συνέχεια εκεί στο στούντιο, έλα ξάδερφε, έλα ξάδερφε, το ένα nickname ήταν εξάδερφος. Και να έλεγε ο κόσμος, πάμε στο live του ξάδερφου. Θα ήταν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Όπου ευτυχώς πέρασε το Ζάν,
3: Πέρασε το Ζάν, ευτυχώς. Ναι, πάλι καλά.
1: Δόξα
3: να έχει ο καλά, ο Θεός το μοναστηράκι. Και τα περίπτερα όλη τη Ελλάδα.
4: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Αν ερχόταν στο live τώρα αυτό που θα κάνετε.
0: Ε, μου κλέβει την ερώτηση.
3: Τι?
4: Ωραία. Πες την. Μπερδεύτηκα.
0: Ανάποδα συγνώμη. Το πάμε.
4: Μπερδεύτηκα.
0: Αυτή είναι δική μου ερώτηση.
4: Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Θα πληγωθώ τώρα, θα φύγω.
4: Ζητώ συγγνώμη. Φάουλ.
0: Πλάκα κάνω. Αλλά ναι, η ερώτηση είναι ότι ποιο τραγούδι θα αφιερώνετε στο μικρότερο εαυτό σας. Ο καθένας.
1: Πόσο μικρότερο αυτό. Ενώ πόσο χρονών θα ήμουν για να μου αφιερώσει το τραγούδι. Ότι το λέω
3: χθες.
1: Ρε παιδί μου, στα 10 μου, στα 20 μου, γιατί κάθε ηλικία ζητάει κάτι διαφορετικό.
0: Είναι η πρώτη που με συζητάει
4: για ωραία, να την εξελίξουμε. Να την εξελίξουμε λίγο την ερώτηση. Αν ερχόταν ο Παύλος των 10 ετών μαζί με τον Παύλο των 20 ετών, τι θα τους έπαιζες? Και έλεγαν, είμαστε οι δύο μικροί Παύλοι, θέλουμε να ακούσουμε κάτι από σένα.
1: Ναι. Όχι δικά μου προφανώς.
4: Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Δικά σου, κάτι
1: που. Την κοπάνα, θα τους έπαιζα δικό μου, γιατί τότε και γύρω στα 20 κιόλα λίγο μετά το έγραψα. Ότι ρε παιδί μου, ότι. Επειδή όπως σας είπα, ήμουν ένα μαζεμένο παιδί, δειλό, φοβικό. Ότι πάρ' τη ζωή στα χέρια σου, ρε παιδί μου, πήγαινε και κόντρα, ξέρεις, ό,τι χρειαστεί για να κάνεις αυτό που αγαπάς. Οπότε θα τους αφιέρωνα την κοπάνα. Ζάνη, εσύ θυμάσαι πως ήταν όταν ήσουν 20.
3: Ζέν είναι ο γάτος μου, εγώ είμαι ο Ζάνη. Τον οποίο δεν τον έχω ονομάσει εγώ, περίεργο. Μου τον ονόμασαν Ζέν χωρίς να ξέρουν ότι η Ζάνη είναι το δικό μου το όνομα και το βρήκα, ήταν καρμικό και τον πήρα έτσι. Τέλος πάντων, είμαστε ο Ζέν και ο Ζάνη ενάντια στον κόσμο και η Φιθόδη μαζί. Όλοι μαζί. Αλήθεια δεν ξέρω, αλλά ένα τραγούδι το οποίο που μου είχε έρθει τώρα στο μυαλό που μου αρέσει πάρα πολύ ηχητικά. Και θα...
1: γι' αυτό μας αρέσουν τα τραγούδια.
3: Ρε παιδί μου, ναι, έχεις δικαιό. Και είναι και μια ταινία που μου αρέσει πολύ οπτικά. Ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι να το ακούω σε ένα ραδιόφωνο μικρό, σε ένα του Σαββόπουλου, το οποίο λέγεται Κάντο. Και όταν λέμε Κάντο, όχι Κάντο τώρα, Κάντο C-A-N-T-O. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο είναι σαν ψιλονανούρισμα κάπως έτσι στο μυαλό μου. Έτσι. Ηχητικά δηλαδή, γιατί το νόημα δεν θα μπορούσα να το πιάσω.
1: Και τώρα λέει, για τους φίλους λέει, όχι, λέει, είναι το νόημα είναι για τους φίλους του που, ναι. Που έχουν μείνει όμως, όχι αυτούς που έχει χάσει, αυτούς που έχουν μείνει.
3: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
4: Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Νομίζω στον Παύλο την έχουμε ξανακάνει. Την τελευταία ερώτηση, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε.
3: Εγώ δεν το έχω.
1: Ποια ηλικία. Κοίταξε, εγώ το παλεύω από τα 20 μέχρι όσο πάει να είμαι μουσικός, να ζω από τη μουσική και με τους δικούς μου όρους, ρε παιδί μου. Δηλαδή να κάνω τα live μου όπως θέλω εγώ, με τα τραγούδια που θέλω εγώ και να μπορώ να έχω κόσμο που να ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Εμένα αυτή ήταν η απάντησή μου νομίζω και την άλλη φορά και αυτή θα είναι πάντα, ρε παιδί μου.
3: Εγώ επειδή δεν έχω κατασταλάξει ακριβώς, εγώ ας πούμε θέατρο σπούδασα, ηθοποιός ας πούμε κανονικά λέω ότι είμαι και ας μην δουλεύω σαν ηθοποιός, ό,τι δηλώσεις είσαι εξάλλου, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω τον κόσμο να γελάει, να το φέρνω σε αμήχανη θέση, από ό,τι έχετε καταλάβει σήμερα. Οπότε απλά μου αρέσει να... Όσο μπορώ να γράφω τραγούδια τα οποία είναι κάπως ευχάριστα, αν μπορούν να κάνουν κάποιον να γελάσουν έτσι να έχουν ένα χιούμορ ή αυτό που θεωρώ εγώ χιούμορ τέλος πάντων, αν μπορεί κάποιος να γελάσει. Δηλαδή, τη μεγαλύτερη ευτυχία την έχω νιώσει μετά από live που έρχεται μια κοπέλα που δεν την ξέρω, δεν με ξέρει και μου λέει σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Της λέω για ποιο πράγμα, μου λέει γιατί με έκανες και γέλασα, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο ζωής μου και με έκανες και γέλασα. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει, οπότε θέλω αυτό το πράγμα που έχω δημιουργήσει να το εξελίξω, να μπορώ να κάνω συχνά live και να ξεχνιέται ο κόσμος. Γι' αυτό δεν έκατσα ποτέ να γράψω μπαλάντες και τέτοια, γιατί έχουμε πήξει από την κατάθλιψη στο έντεχνο και όλα αυτά και τέτοια και «Α, την αγαπούσα και με άφησε» και λοιπά. Εντάξει, τσάφησε και εμένα, μου τραγούδαγες συνέχεια τέτοια τραγούδια, άφηνα. Θέλω να γελάει λίγο ο κόσμος, να διαταράσω λίγο την καθημερινότητα του άλλου με έναν ευχάριστο τρόπο.
1: Και να πω και κάτι για αυτό που λέει για τον ηθοποιό, επειδή είναι ηθοποιός ο Ζαν. Φάνηκε πολύ στο βίντεο κλιπ, παιδιά, στα γυρίσματα. Που εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι παίζαμε, οι υπόλοιποι κανονικά όπως παίζουν παιδιά που μας αρέσει να κάνουν. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά απολαμβάνω, ενώ συνήθως σαν άνθρωποι δεν μου είναι πολύ συμπαθείς ηθοποιοί, μ' αρέσει πάρα πολύ το ταλέντο του ηθοποιού. Δηλαδή, ο Ζαν, το πώς πήγαινε στην μπάρα, μιλούσε, έπαιρνε κάτι πορτοκάλια. Και... ο τρόπος που το παρουσίαζε και οι κινήσεις που έκανε ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο κλιπ το τελικό, γιατί τον έχω κόψει στο μοντάζ να μην φαίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος θα γινόταν πολύ καλός.
1: Έλα, δεν το κάνω τώρα για να

0: για κάντε μια τελευταία υπενθύμηση για το live. Το τελευταίο live. Το τελευταίο live μου, ναι.
1: Λοιπόν, το live θα είναι στις 29 του μήνα, του Μαΐου, Παρασκευή, στο Φώκα Νέγκρα, στη Φωκίνος Νέγρη. Όποιος βρει στα social, το ανεβάζουμε εκεί πέρα στο Instagram. Και θα έχω guest τη Βασιλική Σιρογιάννη και τον Ζαν, τον οποίο μπορεί να έχει γυρίσματα, αλλά εγώ τον πιέζω και πιστεύω θα το καταφέρω μέχρι τότε. Να πούμε και το τραγούδι που είναι και αφορμή που ήρθαμε εδώ πέρα και άλλα τραγούδια. Να έρθείτε, θα είναι ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Μιας που είπε ότι μεταξύ του τα ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας πείτε και τα δικά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξέρει ο κόσμος πού θα σας βρει.
3: Εγώ είμαι στο Instagram, έχω και Facebook γιατί είμαι πάνω των 30. Και high five έχω, δεν το έχετε προλάβει εσείς. Στο Instagram είμαι Ζαν, ζήτα αλφανή, κάτω παύλα, music. Έχεις
1: ξαναπεί αυτό.
3: Ναι, το έχω πει και στην Εφηθόδια, άμα θέλει να μου στείλει. Το music είναι με Z και K όμως, γιατί
1: είναι καυτό.
3: Okay. Και ο Παύλος Δαμιανίδης είναι ο Παύλος Δαμιανίδης. Ένα όνομα, μια φίρμα, δεν υπάρχουν άλλοι. Ενώ Ζαν υπάρχουν πάρα πολύ στα social media. Υπάρχει και ένας τράπερ. Έχουμε ανταγωνισμό αυτές τις μέρες, έχουμε κάνει και ξύλο στη γωνία. Να δούμε ποιος θα είναι.
2: Πριν λίγο δεν μιλούσαμε κατά της βίας.
3: Ναι, ναι, αυτός μου έχει πει να παίξουμε ξύλο, γιατί οι τράπερς είναι γνωστό.
1: Ο Ζαν θέλει να του πάει λουλούδια.
3: Εγώ θα πάω τον αγκαλιάσω και πω γιατί βρε.
0: Εσύ, Παύλο.
1: Εγώ είμαι Παύλος Δαμιανίδης, Παύλος Ντάμι στο Instagram. Και στο έχω και εγώ Facebook, δεν ξέρω γιατί φαίνεται τόσο παράξενο. Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο social media. Και δυστυχώς έχω και TikTok επίσης. Αν μας ακούνε νεότερα παιδιά, TikTok παιδιά, το καλύτερο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί.
2: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ καν. Έφτιαξα ένα λογαριασμό. Πότε το έχω να το χρησιμοποιήσω.
0: Ο Ζαν μπορεί να λέει ότι είναι άνω των 30 και έχει Facebook, αλλά και εμείς που είμαστε σχεδόν 4. Να πούμε και εμείς τα δικά μας social.
2: Τι είμαστε.
1: Σχεδόν 4.
2: Α, για την εκπομπή.
0: Να πούμε τα δικά μας τα προσωπικά, τα social media. Μπορεί να τα πούμε.
3: 4 χρονών μουστάκι.
2: Ότι θα έλεγε ότι παρόλο που και εμείς είμαστε νέα, είμαστε στα 22 που κάνουμε την εκπομπή μας όμως, αλλά οι ηλικίες μας είναι 22. Παρ' όλα αυτά, ως 22 χρονών άτομα, έχουμε για την εκπομπή μας Facebook. Γιατί δεν είναι ότι η εκπομπή πήρε και έφτιαξε το Facebook.
0: Ναι, αλλά η εκπομπή μας πούμε είναι σχεδόν 4, έτσι έχουμε φτιάξει και Facebook.
2: Καλά, δεν είναι σχεδόν 4, είναι κάτι.
0: 3 και κάτι, οκ.
2: Έχουμε πολλούς μήνες παιχνίδι.
1: Σωστό. 22 είστε εσείς ηλικία.
0: Εμείς είμαστε το
2: 2000.
1: Ακόμα. Αφού την πρώτη φορά ρε Σταύρο ήσουν 24 που θα έρθει
0: να πούμε. Ναι, εγώ πάω αντίστροφα. Είμαι Benjamin Button. Λοιπόν, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και το Radio Pantheon Sports.
2: Το TikTok το είπες.
0: Τα ίδια και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο TikTok. Το ίδιο ακριβώς και για το Radio Pantheon Sports για να ακούτε τις αθλητικές μεταδόσεις. Και τα τραγούδια μια στέλια με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Και έχουμε και ένα TikTok λίγο ξεχασμένο, αλλά θα πάρει τα πάνω του όπου να είναι.
2: Τι όπου να είναι, το λέμε 2 χρόνια.
0: Κρύφε λόγια. Στο TikTok με λατινικούς χαρακτήρες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και ήμασταν η Βάσια και ο Σταύρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε και σας κάναμε παρέα. Ευχαριστούμε και τα παιδιά για ακόμη μια φορά πάρα πολύ. Ευχές για ένα υπέροχο Σάββατο βράδυ και ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Κάποτε θα έρθει μια εποχή που θα'ναι οι λαοί αγκαλιασμένοι κι όλοι οι τρελοί πολιτικοί θα είναι κάπου μόνοι ξεχασμένοι. Κάποτε θα έρθει μια εποχή που δεν θα υπάρχει πλέον αδικία κι όλοι οι δρόμοι θα'ναι ανοιχτοί, μισότητα και αξία.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χιλιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο επεισόδιο ενός ολόκληρου κύκλου με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Για όσους δεν ξέρουν, είμαι ο Ευθύμης Χαριτάκης και καλώς ορίσατε στην τελευταία εκπομπή μου, όπως είπα πρωτήτερα. Αντίο και τα λέμε, λοιπόν, σε μια εκπομπή που έχω βάλει κυρίως καινούργια τραγούδια και όχι αυτά που έβαζα συνήθως στο Radio Pantheon, γιατί πιστεύω ότι το καινούριο αντικαταστά το παλιό και πίσω ότι δεν ήθελα, τέλος πάντων, να βάλω παλιά τραγούδια, ας πούμε, που έχω ξαναπαίξει. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που παίζω παλιά τραγούδια. Πάμε λίγο περιληπτικά στο αντίο και τα λέμε για πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, αν και τα γράφει λίγο το site για να πάρετε μια πρώτη γνώση. Δεν ήθελα η τελευταία εκπομπή μου να είναι παντίο πολιτεία και να ασχοληθώ με τα πολιτικά και τι κάνουν οι φοιτητές και τέλος πάντων. Αλλά προτίμησα έναν άλλον δρόμο και ένα μουσικό πρόγραμμα. Γιατί, επειδή δεν ήθελα να κλείσω με ένα σοβαρό Ευθύμη και δεν ήθελα να ήταν αυτό το τέλος. Βασικά το τέλος θα ήταν η κάλυψη των φοιτητικών εκλογών, αν δεν είχα αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή για τις φοιτητικές εκλογές το έκανα επειδή δεν μου ριχόταν καμιά άλλη ιδέα να κάνω για αυτή τη σεζόν και ήθελα να κρατήσω μια επαφή με το ραδιόφωνο. Οπότε, καλώς ορίσατε στην τελευταία εκπομπή μου. Αρχίσαμε με την Γκρέμπι, το αυτού ξέρετε ευτερία, πήγαμε να την πούμε και την Γκρέι. Είχαμε ένα αναποφασιστικότητα για το πώς θα αρχίσουμε σήμερα. Πάμε στη Κέτι Γαρμπή περασμένα ξεχασμένα και στο μικρή μου μέλισσα του Κώστα Μπιγκάλη και θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά καθώς ξαλαφρυνόμαστε.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ας το διακόψουμε άλλη μια φορά το πρόγραμμα που το μουσικό, για να βγούμε και πούμε τα δικά μας λίγο. Είναι τέτοια μέρα και ο Βασίλης Τσουκαλάς αυτό έκανε όταν έκλεινε. Πάμε να πούμε λίγο την ιστορία μας και αφού είμαστε μόνοι στο στούντιο σήμερα, ας τα πούμε μόνοι μας και θα τα πούνε και λογικά οι δύο τύχοι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το ραδιόφωνο στις 21 Απριλίου του 2024 στη μαύρη επέτειο της Ελλάδας για τη δικτατορία του Γιώργου Παπαδόπουλου. Από ελληνική ιστορία φαντάζομαι ότι ξέρετε. Και τέτοια μέρα βγήκαμε στον αέρα για πρώτη φορά. Δεν ήταν αυτό το στούντιο που τώρα μεταδίδουμε, αλλά ήταν το στούντιο που ήταν το παλιό, που τώρα λογικά το έχουν κατακτήσει και έχουν εισβάλει χιλιάδες κατσαρίδες, γιατί είχαμε επιδρομές ώρες-ώρες. Και όχι μόνο και αυτό, έχουν ακουστεί περίεργα και γενικά ένα πράγμα που λύθηκε τώρα που είμαστε στο καινούριο στούντιο. Είχα αρχίσει με την εκπομπή Trash Shows. Ουσιαστικά έβαζα τέτοιου είδους τραγούδια που δεν θα ακουγόντουσαν αλλιώς στο ράδιο Πάντιον. Έτσι είχα φανταστεί να αρχίσω. Δηλαδή έβαζα και τη Γαρμπή, Αναβίση, Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρη Πανταζή. Από όλα, που λαϊκά και μη. Pop, Κωστόπουλο και ουσιαστικά έτσι ήταν το Trash Shows, το είχα για 3 σεζόν. Στη τρίτη σεζόν ήμουνα Trash Shows και Παντίου Πολιτεία, ήταν η πρώτη σεζόν της Παντίου Πολιτεία, μιλάμε για πέρσι τέτοια εποχή, όπου κάναμε συνεντεύξεις σε παρατάξεις. Ναι, καταλάβατε. Και ουσιαστικά αλλάξαμε το ρεπερτόριο, το κάναμε τα δικά μας τραγούδια που ασχοληθήκαμε με διάφορες θεματικές. Μία από αυτές ήταν μια συζήτηση που είχαμε με ένα καθηγητή, την καθηγητή δάσκαλο. Και αν και προσωπικά οριακά ήταν να μην τη βγάλω αυτή τη συζήτηση γιατί δεν μ' άρεσε. Εντάξει, είμαι πιο ελεύθερος τώρα να τα πω στον αέρα. Οπότε, επίσης, είχα ξανά την Παντίου Πολιτεία φέτος, αυτό το εξάμεινο που βγάλαμε όλες τις φοιτητικές παρατάξεις. Το περασμένο έτος 2 παρατάξεις και μεγάλες κιόλας δεν δέχτηκαν να κάνουν την τιμητική τους. Μια από αυτές ήταν και η πανσπουδαστική. Αυτός είναι γενικά εν συντομία ο κύκλος μου στο ραδιόφωνο. Έχω συμμετάσχει και στις 3 και στην κάλυψη των 3 φοιτητικών εκλογών καθώς ήμουνα στο Ράδιο Πάντιον. Είχαμε συμμετάσχει και σε ένα συνέδριο με το Αθήνα 984. Ας μας πούνε οι ακροατές μου αν το είπα σωστά. Έχω συμμετάσχει και διάφορα άλλα στο Ράδιο Πάντιον και μόλις που τελειώσω θα ασχοληθώ και με άλλα του Ράδιο Πάντιου. Απλώς δεν θα κάνω καλύψεις στο ραδιόφωνο. Υπάρχει μια ιδέα, τώρα δεν μπορώ να πω και πολλά. Αυτά σχετικά, αυτό ήταν η πορεία μου στο ραδιόφωνο.

αέρα. Επιστρέψαμε στον αέρα του Παντίου Ραδίου, στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πάντα το λέω λάθος, το ράδιο Πάντιον. Μας θυμίζει η Όλγα ότι από τις καλύτερες συμμετοχές μου ήταν στο Ντελούλου Θεωρή. Και εγώ, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τι ήταν αυτό, θα μας πει κανείς. Ήταν εξομολόγητα. Ήταν όπως οι εξομολογήσεις της Αποστολία Κατσακιώρη και της Μαριάννας, στο επίθετο το δεν το θυμάμαι, της Μαριάννας. Τέτοιου στυλ, απλά θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο ακραίο και τα βαθμολογούσαμε σε πόσο ακραίο βαθμό θεωρούμε πως ήταν, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά ήταν αυτό. Είναι και βραδιά Eurovision σήμερα. Σήμερα είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο τελικό συμμετέχουν και η Ελλάδα και η Κύπρος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, λένε μια Φινλανδία θα το πάρει. Έτσι λένε οι στοιχηματικές. Τώρα δεν έχω κάτι να ακούσω τα τραγούδια. Έτσι όπως το άκουσα αυτό της Φινλανδίας, μου φάνηκε πάρα πολύ... Τι να σας πω, τραγούδι που θα άκουγες στο FIFA 26, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, τραγούδι που θα άκουγες στο Athens Metro Mall, ας πούμε. Τέτοιου στυλ τραγούδι είναι, κατά τη γνώμη μου. Και... Οπότε, ναι. Εντάξει, και του Ακύλα, εντάξει. Εντάξει, καλό τραγούδι, απλά δεν θα το βάζα να το ακούσω σίγουρα. Οπότε, ναι. Πάμε να πέσει λίγο το intro και πάμε να πούμε και τα επόμενα τραγούδια που θα πέσουν στον αέρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και μόλις τώρα ακούσατε το παλιό intro της εκπομπής μας, το Trash Shows. Με αυτό αρχίζαμε και όπως είπαμε, αρχίσαμε στο παλιό στούντιο. Βέβαια, σε όλη μου την πορεία του ραδιοφώνου έχω γνωρίσει και καλά, πολλά απίστευτα άτομα, πολλά καλά άτομα, πολλά χαρούμενα άτομα. Με έχουν επηρεάσει και εμένα και πώς βλέπω τη ζωή μου γενικά, με αισιοδοξία και με αγώνα, όπως θα θέλαν αυτοί και να το βλέπουν και τα παιδιά του Ραδίου Παντίου, του Ραδίου Παντίον. Και αυτό σχετικά για τα παιδιά του Ραδίου Παντίου θα τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Απλά θέλω να πέσει ο Βασίλης Καράς με το «Λέγε ό,τι θες».

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μας...
1: Κουτεράδιο Πάντιον.
0: Μας λέει η Όλγα ότι αν δεν βγει ο Ακύλας σε 9.99 το σουβλάκι, εγώ πιστεύω ότι αν δεν βγει ο Ακύλας θα φτάσει 15 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Και μιας που λέμε... Καλά, εντάξει, να μην μιλήσουμε καλύτερα για το τι κλέψια πέφτει στα βενζινάδικα, εντάξει. Μην το αναλύσουμε σήμερα. Τι ήταν να πω, αν ακούτε κάτι φωνές εκεί κάτω, έχουν ένα σεμινάριο ψυχολογίας στη Σάκη Καράγιο Ρεγαδίο και κάνουν, δεν έχω καταλάβει τι, απλά κάνουν ένα σεμινάριο ψυχολογίας εκεί κάτω από μας στη Σάκη Καράγιο Ρεγαδίο. Εμείς κάνουμε την τελευταία εκπομπή, από όσο καταλάβατε. Να θυμίσω και τα social media του σταθμού μας. Ράδιο Πάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Ράδιο Πάντιον στο Instagram και στο Facebook με λατινικού... στο Instagram και στο TikTok με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα, Ράδιο Πάντιον Sports στο Facebook νομίζω έχει. Ράδιο Πάντιον Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο TikTok και στο Instagram. Θα μπείτε να ακολουθήσετε και να στηρίξετε αυτά τα παιδιά. Ενώ εγώ δεν θα είμαι σε αυτήν την ιδέα. Θα συνεχίσω να στηρίζω βέβαια τα παιδιά που καλύπτουν τις εκπομπές. Βέβαια φεύγουν και πολλά παιδιά από το Ράδιο Πάντιον. Φεύγει ο Γιώργος Ηλευθερίου. Φεύγουν πολλά παιδιά ουσιαστικά. Είχε φύγει ο Βασίλης Τσουκαλάς το προηγούμενο εξάμεινο. Φεύγουν τα παιδιά από το αφροειδικά, δεν θα σας το εξηγήσω. Φεύγουν πολλά παιδιά από το ραδιόφωνο. Δεν ακούγεται τίποτα. Ελπίζω τώρα να ακούγομαι. Και οπότε έχουν φύγει κάτι παιδιά από... και λένε ότι θα αποχωρήσουν και αυτή τη σεζόν. Και πάμε τώρα σιγά σιγά στους τελευταίους celebrity κράσμους. Ναι, το έχω σκοτώσει το γλυκό, πάμε ξανά. Στην τελευταία celebrity κράσμου, την Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα Παπαρίζου για μένα είναι μια από τις top star, κατά τη γνώμη μου. Αν είχε έρθει πιο νωρίς από την Έλενα Παπαρίζου και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διαφημιστικό διάλειμμα. Αντίο και τα λέμε με τον Ηθήμη Χαριτάκη, δηλαδή εμένα. Ο καιρός σήμερα στην Αθήνα είναι το ακριβώς αντίθετο της περασμένης εβδομάδας. Μιλάμε, μυρίζει λάσπο, βροχή. Λες και είμαι ξανά γυμνάσιο λύκειο, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Λες και είμαι στο Ρέθινο και έχω πάει στο Δρυμό, ας πούμε. Έτσι είναι ο καιρός σήμερα στην Αθήνα. Έβρεχε και ήταν να έρθω με τα επίσημα ρούχα σήμερα. Ήταν να πάρω και μια σαμπάλη να ανοίγω. Αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε σήμερα. Και ουσιαστικά, αν και ήρθαμε πάλι καλοκαιρινή με μια μπλούζα που δείχνει μια παραλία, και αυτά είναι τα ανέργα νέα της ημέρας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πηγαίνει η Eurovision, για να σας ενημερώνω παράλληλα. Ωστόσο, εμείς έχουμε εκπομπή. Βέβαια είναι και περίοδος που είναι σχεδόν όλοι έξω. Ειδικά Σάββατο είναι σχεδόν όλοι έξω. Η προηγούμενη μας εκπομπή, η του Βασίλη Ερβανιτάκη και της Τιτίνας Τάμου, τους Πράγκστερς, δεν έγινε τελικά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μετά από μένα η εκπομπή μου, η εκπομπή τους. Δηλαδή τέλειωνα εγώ 8 με 9 και αυτοί ερχόντουσαν 9 με 10. Πολλά χαιρετίσματα μας αμάς ακούνε σήμερα. Πολλά σαρδάμ. Και αυτό, ότι ήταν πολύ καλά παιδιά κατά τη γνώμη μου. Άμα συνεχίσουν το ραδιόφωνο, ας το απολαύσουν ως τα άκρα. Εγώ το απέλαψα. Και ένα από τα πράγματα που απόλαυσα επίσης ήταν όταν εκπέμπαμε τις φοιτητικές εκλογές φέτος. Ειδικά φέτος μου άρεσε από τις άλλες φορές. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική. Κατά τη γνώμη μου, πέρασα πιο καλά στο στούντιο παρά που πέρασα κάτω, που φωνάζανε συστήματα και που φωνάζανε ο ένας να βρει το δίκαιο του. Δηλαδή πέρασε πιο καλά εδώ πάνω. Για να ακούσουμε όμως το κομμάτι που εμπνευστήκαμε το αντίο και τα λέμε, μέχρι ένα σημείο, και πάμε να πούμε τα επόμενα τραγούδια.
2: Σε ένα μπορεί, κρεμάσαμε όχι στα λούτσι ελπίδες. Μα ήρθε η αλήθεια και έφυγες, δεν σ' είδα και δεν μ' είδες. Τώρα βρήκατε να πέσετε από τα τώρα. Μια φταίς εσύ, μια φταίω εγώ. Βαρέθηκα να φταίμε, γι' αυτό και φεύγω μακριά. Αντίο, αντίο και τα λέμε.
1: Ας κλείσουμε το ζερβάκι και ας επανέλθουμε εδώ πέρα στα δικά μας. Η εκπομπή μας, άμα θέλετε να και ενδιαφέρεστε, να κάνετε follow, ήταν τα δικά μας τραγούδια. Ακόμα υπάρχει στο Instagram, όπως υπάρχει και το Παντίου Πολιτεία. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω αυτές τις σελίδες στο Instagram, αλλά εντάξει. Πάμε με το πάλι του Λευτέρη Πανταζή, για να μπούμε λίγο πιο βαριά από τις 10 και μετά. Και αυτό, θα πούμε και άλλα πράγματα μόνοι μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Radio Pedium Chat, να μας πείτε τη γνώμη σας που τελειώνουμε. Μας ακούει μόνιμα η Αμερική και το Columbus, το Πανεπιστήμιο. Μας ακούνε και από την Αμερική, να μας εξηγήσουν από το Πανεπιστήμιο. Μας ακούνε ή από το... από την περιφέρεια του Κολούμπους.
3: Ακούτε Radio Pantheon.

0: Βγαίνουμε στον αέρα.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
0: Ευχαριστούμε που μας θύμισε πώς ακούμε τις εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές για τις φοιτητικές παρατάξεις είναι στο streaming, οι δικές μου. Αν και είχαμε λίγο θέμα με αυτό, ήταν να με σβηστεί. Μας λέει, έχουμε φτάσει στο Eurovision ότι τραγούδησε ο τελευταίος ήταν ένας Λιθουανός που για κάποιο λόγο έχει βάψει τη μούρη του άσπρη και έχει δύο διαφορετικά μάτια φακούς επαφής. Έχει τραγουδήσει ήδη ο Ακύλας. Για κάποιο λόγο τραγουδάνε στην Γεωργία. Τέλος πάντων. Ένας που βάφει λοιπόν τη βουματσούνα του άσπρη. Γιατί τελειώνουμε λοιπόν το ραδιόφωνο. Υποχρεώσεις, διαβάσματα. Και γενικά νιώθω ότι μπαίνω σε μια περίοδο που πρέπει να πιέσω παραπάνω από ότι το κανονικό. Οπότε ναι, βέβαια θα κάνω και εγώ κάποια πράγματα, δηλαδή αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό με το ραδιόφωνο και τέτοια πράγματα, το κρατάω στο νου μου. Βέβαια, έχω και ένα στο μυαλό μου να κάνω και κάτι σαν site που, blogspot που, δεν ξέρω που θα μιλάω και άλλα, για άλλα θέματα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει αυτό. Είμαι 50-50 να το κάνω. Και για κάποιο λόγο αποσυνδεθήκαμε. Σήμερα δεν μιλάω σωστά. Δεν μιλάω σωστά ελληνικά με τίποτα. Έχει αποσυντονιστεί το μυαλό μου. Εσείς παραμείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί άμα πάθω πνευματική κλωνοποίηση δεν θα υπάρχω. Οπότε, άμα έχω δηλαδή μυαλικό breakdown. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Ένα σημάδι μόνο του αντίπα. Και τώρα τι επόμενο τραγούδι να ρίξω. Το φεγγάρι μου χλωμό του Πασχάλη Τερζή. Εγώ λογικά θα πάω στο μέχρι το περίτερο. Να δω άμα να πάρω καμιά μπύρα. Κάτι να πιω, ας πούμε, δεν ξέρω. Και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

Ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου. Πέφτουν τα τραγούδια, τα σήματα συνεχόμενα. Να μας λένε από διάφορους παραγωγούς, ακούτε ράδιο Πάντιον. Και επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Και πάμε να πούμε λίγο... δεν έχω κάτι να πω, έτοιμο να σας πω εκείνη την ώρα. Ουσιαστικά, ξέρεις τι άρχισε να μου αρέσει όταν τώρα που είχα αρχίσει το ραδιοπάντιο και τέτοια πράγματα. Το ότι πόσο εύκολο είναι να κοινωνικοποιηθείς, το πόσο μπορείς να είσαι μέσα στα δρόμενα, πώς μπορείς να... Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μένα, ας πούμε. Γιατί ήμουνα και λίγο... Και λίγο θέλω να μείνω μόνος. Στο δημοτικό το έκανα ώρες συνέχεια. Και... Αλλά ήθελα να κάνω και... Καλά, εντάξει, το δημοτικό ήμουνα... Ώρες ήθελα να ήμουν μόνος και ώρες έκανα χαζομάρες για να τραβήξω την προσοχή των άλλων. Αλλά, εντάξει, θα μιλάμε για 10 χρόνια πριν τώρα. Αλλά εντάξει, είμαι τύπος, ας πούμε, ότι εύκολα, ότι, εντάξει, ότι είναι εύκολο να

θα γνωρίσεις και άτομα που δεν συμπαθείς στην τελική και σου βάζω δύσκολα από την Νατάσα Θεοδωρίδου για το επόμενο τραγούδι, γιατί έχουμε ξεμείνει από ιδέες τι να πούμε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στην ευρωόραση και επιστρέφουμε.

εκείνη τη στιγμή ζωντανά, οπότε αυτός ο άσπρος άνθρωπος που είδαμε πρωτήτερα δεν νομίζω να είναι προς το παρόν η τελευταία συμμετοχή που ακούσαμε στη Eurovision. Βασικά δεν μπαίνω καν να ακούσω ζωντανά τι παίζει τώρα η Eurovision. Λοιπόν, αντίο και τα λέμε, Ευθύμης Χαριτάκης. Για ποιο λόγο, για τους λόγους που είπαμε πρωτήτερα. Δηλαδή, ήθελα ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα μουσικό που να μιλάω ελεύθερα, που να λέω τις απόψεις μου ελεύθερα. Έχω και κάποια συμπάντα από τις φοιτητικές εκλογές που θέλω να πω ελεύθερα στον κόσμο και να πω ελεύθερα τη γνώμη μου. Αν και δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό. Γενικά με βοήθησε πάρα πολύ η κοινωνικοποίηση και με βοηθάει ακόμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, και υπήρχαν και φορές που θα μπορούσα να είχα αποφύγει, ξέρω εγώ, να πω ξεκάθαρα αυτά που θέλω, ας πούμε. Δηλαδή τώρα που... Και μιλάμε τώρα για το βίντεο της Δάπνου Λουφουκού και εμένα, που ουσιαστικά με βγάλανε χωρίς την άδειά μου. Εντάξει, θα ήμουν ok με αυτό, απλά δεν με ρωτήσανε καθόλου, δεν μου είπανε θα κάνουμε αυτό, συμφωνείς να το κάνουμε, ξέρω εγώ. Ποτέ. Καλά, εντάξει, μην νομίζετε και που γουσού οριακά ήταν να μην έρθει στο στούντιο. Τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, τέλος πάντων. Ο καιρός συνεχίζει να έχει μια μουτήλα στους 20 βαθμούς πάντως. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό κλίμα. Καλά, εντάξει, μπήκα για λίγο Starland. Έκανα σαζάμ τα κανάλια και αρχίσανε τις διαφημίσεις για τα καλοκαιρινά από τα Τζάμπο. Και λέω, τι μήνα έχουμε ρε. Ειλικρινά, τι μήνα έχουμε, πού βρισκόμαστε. Ειλικρινά, περνάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή από τότε που είχαμε πρωτοχρονιά, μου φαίνεται ο χρόνος λες και πέρασε πολύ γρήγορα. Κάτι που μου φαίνεται άκρος επικίνδυνο για... Πάμε να πέσει το επόμενο τραγούδι, γιατί έδειξα την πολυλογία και τη λογοδιάρεια. Ναι, ας πάμε. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Τώρα, αφού βάλουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου, το Φεγγάρι. Οπότε, Φεγγάρι μου, ας ψάξεις να το δεις και αν

Επιστρέψαμε κύριε και κύριοι, τα δικά μας τραγούδια λέω. Αντίο και τα λέμε, το έχουμε πει χίλιες φορές. Πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι. Αφού τα είπαμε όλα, βάλει λίγο μυαλό του Νίκου Μακρόπουλου. Το μεταξύ καμιά σχέση με αυτά που πέθανε τώρα, που παίξανε πριν. Και επανέρχομαστε.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλετε να κάνω. Να πω και την εμπειρία μου για τις φετινές φοιτητικές εκλογές. Όπως είπα και πριν, ήταν από τις καλύτερες μεταδόσεις που έχω κάνει στο ράδιο πάντιο. Χίλιες φορές το έχω απολαύσει πάνω από ότι το απόλαυσα κάτω που φωνάζανε συστήματα και τέτοια πράγματα. Ακούστηκαν, κατά τη γνώμη μου, ακούστηκαν και πράγματα που δεν έπρεπε να φωνάζουν συστήματα. Για το λαμπράκι που, για τη δολοφονία του, ένα συγκεκριμένο σύστημα, δεν μπορούμε να το πούμε και στο ραδιοφωνικό αέρα. Από ένα συγκεκριμένο σχήματα έχει πει και ο Θωμάς Μουταυτσής αυτά και επίσης και ένα άλλο σύνθημα των ΕΑΚ που προσβάλλει τη θρησκεία, που προσβάλλει, ναι θα το πάω και εκεί. Και την τάξη δείχνει και δείξει λίγο σεβασμό σε αυτό που πιστεύουν οι άλλοι τέλος πάντων και ότι τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά και ήθελα να το πω ξεκάθαρα στον κόσμο, ας πούμε. Ότι εντάξει, ότι τέτοια συστήματα, εντάξει, είναι κάπως προσβλητικά. Αλλά εντάξει, δηλαδή εντάξει, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, ας πούμε. Ειλικρινά μιλώντας. Αλλά γενικά το να πάω κάτω να μυρίζω χίλιες φορές τσιγαρίλα, λες και κάνω τσιγάρο χίλιες φορές και λες ότι και να φωνάζω συνθήματα και να τα ακούω το βράδυ σε διπλή μορφή, δεν θα το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξανασυμμετάσχω ούτε για ρεπορτάζ σε ένα τέτοιο γεγονός. Με έχει κουράσει γενικά όλο αυτό και με αφήσαν απομονωμένο, να σας πω την αλήθεια, φετινές φοιτητικές εκλογές. Γιατί τώρα το συζητάω αυτό, τότε δεν μου πει κανένας. Επειδή η τελευταία εκπομπή που έκανα ήταν Παντίο Πολιτεία με τον Ευθύμη Χαριτάκη και είχα όλους τους εκπροσώπους, αν και η αρχική ιδέα δεν ήταν αυτή, να πέσει τραγούδι. Μετά. Η αρχική ιδέα δεν ήταν αυτή. Ήταν να φέρω άκυρο κόσμο, ξέρω εγώ, γνωστούς, άγνωστούς και τέτοια πράγματα και να κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά δεν το αποδέχτηκαν. Το ράδιο πάντιον, η επόμενη ιδέα ήταν Πανεπιστημίου Πολιτεία. Δηλαδή, στο ΠΑΔΑ τι παρατάξεις υπάρχουν στην Αττική, στο UNIP τι παρατάξεις υπάρχουν στην νομική. Και γενικά είχα σκοπό σε όλη την Αττική να βγάλω κάποια πανεπιστήμια. Και όχι αυτό που έκανα με το Παντίο Πολιτεία, αλλά κάναμε Παντίο Πολιτεία και ασχοληθήκαμε με μόνο τις παρατάξεις του Παντίου. Και η αρχική ιδέα ήταν αυτό. Πάμε στο Μάκη Χριστοδουλόπουλο, τα Στέφανα. Κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι.

We are back. Καλώς ορίσατε. Το επόμενο τραγούδι είναι το... Δεν ξέρω τώρα, κάτσε να διαλέξω. Να βάλουμε τη Στανίση, το φύγε. Πάμε να πούμε μια εμπειρία με το Radio Patreon. Αυτή που πήγαμε στην Αθήνα 1984 με τέτοια φωνή. Ουσιαστικά ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει στη ζωή μου. Και απαντάω λες και απαντά το ChatGPT. Δεν απαντάω από το ChatGPT, αλλά λέμε τώρα. Ουσιαστικά η εμπειρία ήταν, γνώρισα και εκεί πολλά άτομα που συμπαθώ και γενικά αυτά. Και ήταν, γνώρισα και πολλά άτομα από το ραδιόφωνο και πώς λειτουργεί ένα επαγγελματικό ραδιόφωνο. Και ήταν πάρα πολύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πόσο μεγάλο στούντιο ήταν. Φαινόταν λες και είσαι μέσα σε καράβι. Θα έχω φωνή αύριο έτσι όπως μιλάω. Και... τι άλλο. Σαν χθες μου φαίνεται που πήγαμε εκεί και είδαμε... Έφαγα τον Αγλέωρα προσωπικά γιατί είχαν επέτειο εκείνη τη μέρα. Και μας κερνούσαν γλυκά και τέτοια πράγματα. Και έφαγα, ξέρω εγώ και τι έφαγα. Και ήτανε... Μα μου διεύρυνε κι άλλο τους ορίζοντες και... Μου έχει έρθει και το ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία από εκεί και πέρα. Οπότε αυτό... Πάμε στο επόμενο τραγούδι της Κατερίνας Στανίση, το Φύγε. Το δεύτερο τραγούδι που έβγαλε με τίτλο Φύγε, όχι το πιο παλιό. Πάμε να πέσει το τραγούδι και πάμε να πούμε κάποια τελευταία πράγματα στα οποία θα πούμε και θα κλείσουμε την εκπομπή μας.

Επιστρέψαμε λίγο πριν να πέσει το διάλειμμα. Μου έχει μείνει λίγο αυτό το παίζει να κάνουμε αυτό και αυτό που έκανα πριν. Ουσιαστικά τώρα από λαϊκά έχουμε ξεμείνει λίγο. Αναβίση δεν έχουμε βάλει καθόλου. Ή βασικά να βάλουμε τον καλά που λέει το λένε για μένα, οι όμορφες που ζήσαμε μαζί. Δεν το βρίσκω όμως. Για κάποιο λόγο. Να το βάλουμε από PixLux. Ναι, αλλά το έχουμε μόνο σε live. Ας πέσει ως live και δεν πειράζει. Για όσους μας ακούνε τώρα, ακούτε την εκπομπή Αντίο και τα λέμε με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Θα με βρείτε και στα social media Ευθύμης Χαριτάκης. Άμα το ψάξετε έτσι στο Instagram θα το βρείτε στάνταρ 100%, γιατί έχω και όνομα και επίθετο στο Instagram. Επίσης μια από τις ωραιότερες εμπειρίες που έγιναν σε αυτό το διάστημα είναι ότι ξέρω εγώ ότι και με την κοινωνικοποίηση με βοήθησε πάρα πολύ και γνώρισα και εκβαθέων άτομα και ξέρω εγώ, αλλά μου θεράπευσε και κάποια τραύματα που είχα γενικά, ότι που είχα φύγει από το Λύκειο γενικά. Ο αυθορμητισμός μετά από το Λύκειο μου είχε φύγει γενικά. Δεν μιλάω και δεν μου έρχεται αυθόρμητα να μιλήσω, ας πούμε. Δεν μου έρχεται, ας πούμε, καμιά χαζομάρα. Μου έρχεται είτε το τυπικό, είτε μου έρχεται η απόλυτη χαζομάρα, ας πούμε, ότι κατάλαβες. Και γενικά έτσι είμαι πλέον όταν συζητάω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο που κοινωνικοποιείται. Λένε για μένα οι όμορφες που ζήσαμε μαζί από τους PixLux. Και πέφτει το διάλειμμα αμέσως.

0: Θανάση Βασιλόπουλο στο κλαρίνο.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Να ακούτε διπλό, γιατί έχω και το διπλό μικρόφωνο που άνοιξε χωρίς λόγο. Τώρα δεν με ακούτε διπλό. Καλωσορίσατε για όσους συντονιστήκανε τώρα. Και έχουμε μπει σε μια φάση που εξομολογούμαστε όλα και τέτοια πράγματα. Οπότε υπομονή. Γενικά μοιάζει λίγο η φάση όλο αυτό ότι σαν να τελειώνεις γυμνάσιο, λύκειο. Απλά όταν τελείωνα εκείνη τη φάση μου φάνηκε ότι, πω να σου πω, δεν έκλαψα καθόλου όταν τελείωνα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Αντιθέτως, όταν τελείωνα το δημοτικό, χαιρόμουν πάρα πολύ που τελείωνα το δημοτικό για κάποιο λόγο. Άρε, μικρή Θήμη, τι σε περίμενε. Και, αλλά γενικά έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές και μετά το δημοτικό, ας πούμε. Και θα ζούσα και άλλα πράγματα, αλλά είμαι ευχαριστημένος που για όσα είχα κάνει και ως μικρός, ας πούμε. Και είμαι περήφανος να σας πω για όσα έχω πετύχει στο ράδιο Πάντιον. Είμαι περήφανος που έχω φέρει και τις 11 παρατάξεις του Πάντιου. Και για και μια παράταξη του μεταπτυχιακού, μιλάμε τώρα για την πορεία που κατεβαίνει μαζί με άλλους, με άλλα σχήματα στο μεταπτυχιακό. Αυτές τις εκλογές θα τις καλύψουμε. Και είμαι περήφανος που έκανα αυτή τη συζήτηση με τον δάσκαλο, αλλά στην τριπτική δεν μου άρεσε. Είμαι περήφανος για όσα έχω πει, έχω δηλώσει και τέτοια πράγματα χωρίς λόγο και χωρίς φίλτρο στο ράδιο Πάντιον. Βέβαια, κάποια, εντάξει, πολύ λίγα από αυτά θα μπορούσα να είχα αποφύγει. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι εντάξει, υπήρχαν κάποιες φορές που είμαι, ειδικά στις αρχικές εκπομπές που είχα κάνει, που είχα πει πράγματα που δεν έπρεπε να στο ραδιοφωνικό αέρα, αλλά εντάξει. Αλλά γενικά είμαι περήφανος για όσα έχω κάνει. Και είμαι περήφανος να συνεχίσω έτσι. Έχω σκοπό να συνεχίσω. Αυτό εκεί μου αρέσει. Ας πούμε, θέλω να κάνω δημοσιογραφία, ας πούμε. Τι το λέω και στο μικρόφωνο, τέλος πάντων. Θα μου πει κανένας. Ναι. Και βασικά μου αρέσει η δημοσιογραφία. Τώρα, αν θα ασχοληθώ με αυτό και τέτοια πράγματα και με ποιο τρόπο, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά αρχίζει να μου αρέσει όλο αυτό το πεδίο και το ότι μπορείς να λες την γνώμη σου και τέτοια πράγματα. Να φανταστείτε ότι το ράδιο Πάντιον είναι ένα ραδιόφωνο που δεν πέφτει σχεδόν μικρή λογοκρισία για αυτά που θα πεις. Υπήρχαν πολύ λίγες φορές που το ράδιο Πάντιον έχει διώξει άτομα για αυτά που είπανε. Και είναι από τα ραδιόφωνα που έχουν πολύ χαμηλή λογοκρισία. Ας πούμε, μέχρι και το APFM, πανεπιστημιακό ραδιόφωνο στην Πάτρα, έχει μεγαλύτερη λογοκρισία. Μη μιλάς τη Σπίτσα Παπαδοπούλου αμέσως μετά. Και, αλλά να ολοκληρώσω αυτό που είπα, γιατί έχω ακόμα 3 τραγούδια να πέσουνε. Και ουσιαστικά αυτό είναι. Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ραδιόφωνο, να το ξεκινήσετε 1000%. Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που θα ζήσετε ποτέ σας. Μας ενημερώνει η Όλγα Θέρμου ότι έχει ξεκινήσει η Eurovision, η ευρωθέαση. Οπότε, τι να πούμε. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και καλή επιτυχία γενικά σε αυτό το διαγωνισμό. Αν και προσωπικά, όσο με ξέρετε, δεν συμφωνώ με την συμμετοχή μας στην Eurovision. Για πόντους και διάφορους λόγους, δεν θα το πούμε και θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Αλλά πάμε να παίζει η Πίτσα Παπαδοπούλου με το «Μη μιλάς». Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, καθώς φτάνουμε στα τελευταία τραγούδια που θα πέσουν. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και εκπλήξεις. Όσες εκπλήξεις μπορείτε να φανταστείτε τουλάχιστον.

Και επισήμως θα φύγουμε σε ένα... Ωχ, έπεσε τραγούδι σε ένα τέταρτο από τώρα. Είμαι ο Ευθύμης Χαριτάκης και σας κρατάω συντροφιά για ολόκληρο το βράδυ. Έχουνε βάλει αυτοί που κλείνουν τα φώτα κάτι που ακούγεται. Και μόλις που τέλειωσε αυτό που ακούγεται από πίσω τα μικρόφωνα, να σας ευχαριστήσω από τη σειρά μου για όσα χρόνια μου κάνετε παρέα, για όσα χρόνια μου κρατώσατε συντροφιά με την παρουσία σας, με τα μηνύματά σας και για τις απορίες σας. Ελπίζω να τις είχα καλύψει όσο μπορούσα τις απορίες σας. Δεν ξέρω, θα μου πείτε στο Radio Pedion Chat και θα μου πείτε αν σας έχω καλύψει όλες τις απορίες. Εγώ θεωρώ πως ναι. Και γενικά, ποια είναι τα πιο αγαπημένα πρόσωπα που είχα γνωρίσει ποτέ στο Radio Pedion. Κοίτα, θεωρώ πως ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του, απαντάω σαν την... σαν τον Jeff the Duo Vast, σαν την Γκέλη Κελικίδου, μια φορά που την είχαν καλεσμένη εκεί πέρα, κάποιο λόγο είχε κάνει σαζάμ πατέρας μου και το είδε αυτό, αν και το θεωρώ τηλεοπτικό πράγμα για να αυξήσει το τηλεθέαση, τέλος πάντων. Αλλά αυτοί που βάλανε τα λιθαράκια εδώ στο Radio Pedion, τα πιο πολλά πιστεύω ότι είναι ο Βαγγέλης Βανταβάνης, ας τον ευχαριστήσουμε και αυτόν, ναι, για όσα έχει κάνει στο Radio Pedion και στις θυσίες που έχει κάνει. Κάνανε αυτός ο σταθμός τώρα ζωντανό στους δέκτες σας, τη Μέλπο Κοντογιάννη, αν και αυτή δεν είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Εντάξει, τη συμπαθώ, απλά εντάξει. Θα συμπαθώ τον από όλους αυτούς το Βασίλη Σταθόπουλο με τις ροκές που έκανε. Συμπαθώ επίσης την Αργυρό Φροδίτη Κουτσιούμπα και αυτή έφυγε για υποχρεώσεις και για διαβάσματα που είχε. Του συμπαθώ πάρα πολύ. Βέβαια το Radio Pedion με βοήθησε στο να βρεθώ και σε επαφή με πολλά άτομα εκτός ραδιοφώνου. Μέχρι πρώτη όσο έκανα παρέα πολλά άτομα. Ας πούμε ήμουνα στην παρέα με τη Σπάρση Σπουδαστικής, ναι θα το πούμε και αυτό. Που εντάξει ήταν λίγο λάθος μου να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά έχω γνωρίσει άτομα που τα πάω, ας πούμε, ότι μιλάμε, ξέρω εγώ, και θα πούμε και κάτι της. Είμαι σε δύο παρέες, ας πούμε, και άμα μας ακούνε αυτά τα παιδιά από εκεί να τους πω πολλά χαιρετίσματα στο Θικοίδη, στο Ζάχο, στον αδερφό μου τον Ραφαήλ τον Γρίλια, στον αδερφό μου τον Γκεζερλί και τον Δωμάζο και όλους αυτούς που άμα μας ακούνε εκείνη τη στιγμή. Να πω χαιρετίσματα που ας πούμε επίσης το Στέλιο που έχω πει και πριν και ένα τραγούδι πες μου ακόμα της Ρίτα Σακελαρίου για το επόμενο τραγούδι που θα πέσει το εγώ σε ένα τέλος. Το άλλο το μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Το βάλαμε σκοπίμως σε ένα τέταρτο πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Η ημερομηνία 16 Μαΐου του 2026. Κοντεύουμε στην καλοκαιρινή σεζόν. Βάζουμε τα καλοκαιρινά μας, πάμε σε παραλίες, εμείς δεν θα απολαύσουμε καθόλου παραλίες, θα διαβάζουμε όλο το καλοκαίρι. Και αυτό...

0: Πάμε να πούμε τα τελευταία μας λόγια πριν πεθάνουμε. Πλάκα κάνω, δεν πεθαίνουμε. Αλλά... ότι θα πούμε τα τελευταία μας λόγια στον αέρα είναι αλήθεια. Και πάλι θα ευχαριστήσω με τη σειρά μου όσους ακούσανε τη σημερινή εκπομπή. Ήμουν ο Ευθύμης Χαριτάκης με το αντίο και τα λέμε, από που επηρεάστηκα από μια μαντινάδα του Γιώργου Ζερβάκη που λέει «Μια φταίσαι εσύ, μια φταίω εγώ, βαρέθηκα να φταίμε, γι' αυτό και φεύγω μακριά, αντίο και τα λέμε». Γιατί αντίο και τα λέμε. Αντίο, γιατί λέω χαιρετισμό στο Ράδιο Πάντιον. Και τα λέμε, γιατί όπως έχει πει ο Βασίλης του Καλάς, δεν υπάρχουν χαιρετισμοί χωρίς περίθρη. Και σε ένα πράγμα που μας αρέσει να κάνουμε, χωρίς να σκεφτούμε... χωρίς υπέ... Καταλάβατε τέλος πάντων χωρίς... Δεν αποκλείω κανένα ενδεχόμενο. Άμα έρθω καλεσμένο σε καμιά εκπομπή και τέτοια πράγματα, πολύ ευχαρίστως να το κάνω, αλλά το κύριο μέλημά μου δεν θα είναι αυτή η εκπομπή, δεν θα είναι αυτό το ραδιόφωνο. Όχι ότι δεν μου αρέσει το ραδιόφωνο. Απλά μας καταδημιουργούν υποχρεώσεις ή τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε και θέλουμε να χτίσουμε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μας. Οπότε αυτό που, σκόπευα να κάνω, δεν το σκόπευα βασικά, δεν το είχα μακρινό σχέδιο να τελειώσω τώρα, αυτή τη στιγμή το Ράδιο Πάντιον, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλη για να χτίσω, για να φτιάξω ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου, το οποίο θα είναι ένας καινούριος Ευθύμης, το οποίο θα έχει ως έννοια του και τέτοια πράγματα, κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά θα μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, θα μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρος και θα είναι πιο έτοιμος και ετοιμασμένος σε αυτό το πράγμα που θα κάνει. Και δεν ξέρω τώρα πώς πάει η Eurovision, θα μας πούνε οι ακροατές μας, αλλά έχουν ξεκινήσει να λένε τα τραγούδια λογικά. Ξέρω σε ποιο τραγούδι έχουμε μείνει. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συντονίστηκαν σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν συντονιστεί γενικά. Το τελευταίο τραγούδι είναι με τον Νότι Σφακιανάκη, «Δώσε ένα τέλος». Όπως είχαμε αρχίσει με τον Νότι Σφακιανάκη το πρώτη φορά για «Πετάζω» και έχει αλλάξει η ζωή μου, τελειώνω με τον Νότι Σφακιανάκη. Τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ, τα λένε οι ψεύτες, αυτοί που... είμαι παράφωνος έτσι κυρίως. Αλλά σκοπεύω να κάνω και άλλα πράγματα, δεν είναι ότι παρατώ το ραδιόφωνο και παρατάω όλα και είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο διάβασμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι... ήθελα να δώσω ένα τέλος που πρέπει στο Ράδιο Πάντιον. Αυτά. Αντίο και τα λέμε με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Στείλτε και τα μηνύματά σας στα προσωπικά μου. Να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτή η εκπομπή. Αν έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο ή όχι. Δεν ξέρω κατά ακριβώς πώς θα κλείσω. Δεν ήθελα να κλείσω και ένα... ακούγεται η φωνή μου, αλλά δεν ήθελα να κλείσω και με το τραγούδι, οπότε είμαι αναποφάσιστος γενικά σήμερα. Δεν μου έρχεται να κλάψω γενικά. Σήμερα δεν ξέρω γιατί. Αν και είναι ένα από τα πράγματα που δεν θα κάνω καθημερινά πλέον. Άλλη εκπομπή το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει, όπως καταλάβατε. Και αυτά είχα να πω γενικά με τη ραδιοφωνική μου καριέρα εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Πατήρου Πανεπιστημίου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι μουσικές εκπομπές.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκόσετε πεντά.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Είμαστε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: μας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: αδιάφορα όλα.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.